βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Ρυθμός. Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Λόγια και άλλα λόγια. Όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια. Να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε.

0: τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει η μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τύραναν απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις, μα μόνο ερωτηματικό.
0: Φύγε, τώρα φύγε,

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμό.

0: επιτυχίες.
1: Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
8: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: 2-10-300-και-37-9-49-9-49. Καλημέρα, είναι Δευτέρα. Περιμένουμε τα ηχητικά με τις καλημέρες σας. Τα πώς είστε, αν σας πετυχαίνουμε στις διακοπές. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο ξάδερφος του Γιάννη χθες μου λέει: ήθελα να σου στείλω σε ένα φούρνο στην Κίμολο που σας είχαν διαπασών ένα πρωί, μου λέει, που πήγα να πάρω τη ρόπιτα.
1: Αυτά είναι, ρε παιδιά.
0: Και λέω: γιατί δεν μου το έστειλε ένα βίντεο, θα του λέγαμε και μια καλημέρα.
1: Πήγα πέρυσι.
0: Αυτό ο φούρνο στην Κίμολο, αν μας ακούει, στείλτε ένα μήνυμα στο 6937-949-949.
1: Το πιο ωραίο νησί.
0: Ναι.
1: Για...
0: τόσο ωραία είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί παρόλο που τον Αύγουστο αλλού γίνεται ο απόλυτος πανικός και εκεί γίνεται χαμός, έχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Εμένα μου άρεσε πολύ η Κίμολο. Την πετύχαμε με αέρα.
0: Ναι.
1: Μας τα χάλασε λίγο, κάναμε λίγο αμοβολή εκεί πέρα στις όμορφες παραλίες που έχει.
0: Mm.
1: Αλλά καταπληκτικό νησί. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινήσαμε. Να σας πούμε και για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, πριν πάμε στο τραγούδι. Με φυσικά εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις για να κερδίσεις. Αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε με Οικονομόπουλο, με Φέρι, με Χατζηγιάννη, με Μακρόπουλο στο ημίωρο και πρώτα απ' όλα με την Κατερίνα Λιόλιο που ζητάει πρωί-πρωί τον λογαριασμό. Καλή

0: Εδώ είμαστε όλοι μαζεμένοι και τραγουδάμε την τραγουδάρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Πόσο το ευχαριστηθήκαμε αυτό το τραγούδι.
0: Βέβαια. Ψάξε με στο ρυθμό 949. Έχουν γίνει διάφορα το Σαββατοκύριακο. Τώρα, χθες, είδα ότι έγινε και μία πυρκαγιά στην Καλλιθέα.
1: Μία φωτιά σε
0: μία φωτιά σε ένα σπίτι. Κάτσε να το δούμε. No news, good news. Λοιπόν, πίδα γιαγιά θα σε πιάσω είναι ο τίτλος. Υπάρχει μια συγκλονιστική στιγμή από το με βίντεο που μια ηλικιωμένη 75 ετών βουτάει στο κενό από τον μπαλκόνι της, δηλαδή βγαίνει απ' έξω τα κάγκελα και πηδάει όταν την προτρέπουν ή από κάτω από το φλεγόμενο σπίτι της στην Καλλιθέα και σώζεται από πολίτες. Έτσι, δραματικές λέει σκηνές. Φοβήθηκαν η γη του ζευγαριού και ο γιος.

0: ότι οι γονείς θα πάθουν κακό. Τέλος πάντων, πήγανε στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους και με αναπνευστικά έτσι λίγο προβλήματα.
1: Πράγματι, είχε μαζευτεί κόσμος κάτω από το σπίτι,
0: ναι,
1: και την, να την προτρέψουν να πέσει, να την πιάσουν, γιατί είχε τυλιχτεί στις φλόγες, ναι, στο διαμέρισμα και δεν υπήρχε άλλη έξοδος για,
0: σωστά,
1: να φύγει η γυναίκα.
0: Μέχρι να φτάσουν και οι αρχές, ας πούμε, και οι πυροσβεστικοί, γιατί εντάξει, ήταν το σημείο λίγο με κίνηση. Έπρεπε γρήγορα να γίνουν οι κινήσεις και ευτυχώς βρέθηκαν εκεί οι πολίτες και την έπιασαν. Πώς την έπιασαν, βέβαια ήταν πρώτος όροφος, αλλά,
1: ναι,
0: ψηλός πρώτος όροφος. Βλέπω εδώ πέρα μεγάλο,
1: ναι, ναι,
0: ύψος.
1: Ναι. Ευτυχώς
0: και έπεσε και κάθετα.
1: Είναι...
0: Μάλιστα, είναι,
1: είναι καλά,
0: καλά
1: στην υγεία της.
0: Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία κλείδωσαν 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ανάμεσά τους σε αυτά διαβάζω η κυρία Άννα Τζίκα, ο Δημήτρης Οσκουλός, ο φωτογράφος, ο Θανάσης ο Βυσκαδουράκης και η Πορφιλένια Κανελοπούλου, έτσι λίγο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της showbiz είναι αυτά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βιαζόμαστε λίγο, νομίζω.
1: Όχι, ξεκινάει.
0: Νομίζω βιαζόμαστε. Μήπως αυτό τώρα δείχνει κάτι. Μήπως έρθουμε από το Σεπτέμβριο και τρέχουμε.
1: Αυτό εννοείς εσύ, ότι μπορεί να γίνουν νωρίτερα.
0: Και σταυρώνουμε όποιος να είναι.
1: Ακούγεται αυτό το σενάριο πολύ,
0: λοιπόν,
1: πολύ έντονα. Ότι μέσα, ναι, στο καλοκαίρι θα ανακοινωθούν προώρες.
0: Αλλά πότε, το Μάρτιο, τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο, θα δείξει. Πάντως πολύ βιαστικά τα βλέπω τα πράγματα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή υπάρχει πάλι κίνδυνος γενικευμένου πολέμου και σύραξης. Αρχίσαν πάλι να ανταλλάσσουν πυρά. Το πετρέλαιο πήρε τα προς τα πάνω. Βέβαια, χθες αργά το βράδυ πάλι υπήρξε πάλι μια προφορική συμφωνία ότι θα σταματήσουν η ανταλλαγή πυρών και θα συζητήσουν το κέριο θέμα που τους καίει, που είναι πάλι τα στενά του Ορμούζ. Γιατί το Ιράν επιτέθηκε σε δύο πλοία που είχαν πάει από την απέναντι πλευρά να περάσουν, από το Ομάν, πιο κοντά στα στενά εκεί πέρα, στην πλευρά του Ομάν, και έγινε όλο αυτό τώρα το πράγμα πάλι. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Ξανασυζητάμε πάλι από την αρχή, αλλά τουλάχιστον σταμάτησε αυτό που πήγε να γενικευθεί το Σαββατοκύριακο. Η Γερμανία και άλλες βόρειες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε κατάσταση συναγερμού με θερμοκρασία έως 42 βαθμούς. Σπάνε τα ρεκόρ, έτσι. Εμείς εδώ πέρα ακόμη είμαστε.
1: Συνεχίζει
0: καλά.
1: Δηλαδή ο κάψος.
0: Συνεχίζει και τους έχει. Γίνονται μάχες για το πιο φθηνό air condition στα καταστήματα. Σώμα με σώμα.
1: Φαντάζομαι, γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν και προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε...
0: Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ σε μια δροσερή παραλία της Εύβοιας, εκεί όπου βρέθηκε ένας ρασοφόρος. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, έτσι. Με το Εκκλησία Online. Ρασοφόρος δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και χειροτονημένος ο άνθρωπος, αλλά εκεί παρίστανε τον μοναχό, όπως γράφει το άρθρο. Και τι έκανε, εξορκισμό σε έναν λαγοκέφαλο. Είπε ότι έχει φύγει το δαιμόνι, είναι εντάξει τώρα, με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού, και προέτρεψε μια 12χρονη να τον πιάσει, λέει αυτός ο 48χρονος ρασοφόρος. Καταλαβαίνεις τι έγινε μετά στην παραλία. Τον έβρισαν και έφυγε και αυτός άρχισε να βρίζει και εξαφανίστηκε. Και τέλος, μια γυναίκα παρασύρθηκε με φουσκωτό. 33χρονη στο Μεγάλο Καβούρι πήρε το στρόγγυλο αυτό που έχουμε και μπαίνουμε μέσα, το ντόνατ, και παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και βρισκόταν πολύ μακριά όταν χρειάστηκε να κινητοποιηθεί το λιμενικό. Την πλησίασε, μια ναυαγοσώστρια κολύμπησε μέχρι εκεί πέρα, μέχρι την 34χρονη, και παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι να φτάσει στο το πλωτό του λιμενικού και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διάσωση της. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, μην νομίζεις.
1: Προσοχή, βέβαια.
0: Όταν έχει ρεύματα
1: και λίγο αέρα παραπάνω, είναι επικίνδυνο.
0: Εγώ έχω πετύχει και πολλές τέτοιες περιπτώσεις και στην Πάτρα κάποια στιγμή που ήμασταν προς τα εκεί πέρα. Όταν είναι ανοιχτό κιόλας μπροστά, ναι, το πέλαγος, μπορεί να σε πάρει και εσύ να είσαι ξαπλωμένο στον ντόνατ και να φτάσει και,
1: ναι,
0: να δει Παναγία.
1: Να ξεχαστεί λίγο δηλαδή.
0: Σε
1: και
0: ποια
1: να...
0: βραχονισίδα βρέθηκε και να είσαι στην Ανάφη.
1: Ναι. Πω, επικίνδυνο, ε. Θέλει προσοχή, πολύ, πολύ προσοχή. Έχω να σου πω ιστορία για αυτό.
2: Σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσει μια ιστορία.

0: Καλοκαιρινό, πάμε πρωινό. Καλή εβδομάδα, Βασίλης και Αθηνά εδώ πέρα. Με τρεις ολόκληρες ώρες μπροστά μας για να παίξουμε. Να έρχεται το νέο επεισόδιο που θέλω να πάμε στο νησί να πούμε, παιδιά.
1: Πω, το αποκαλύπτεις.
0: Να το αποκαλύψουμε, να μην πούμε ότι από εδώ και πέρα και για τις επόμενες μέρες θα παίρνουμε συμμετοχές για να σας στείλουμε αυτή τη φορά που.
1: Σαντορίνη, παιδιά. Σαντορίνη, ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου, για τους κολλητούς σου και σένα, σε μια πολυτελή βίλα.
0: Θα πάρετε τους φίλους σας και θα πάτε στη Σαντορίνη με τους κολλητούς σας και θα φάτε και ωραίο κρύο καρπούζι. Γιατί θα σας πω εγώ τώρα πώς θα διαλέξουμε το σωστό καρπούζι.
1: Έχεις κόλπο!
0: Λοιπόν.
1: Είναι αυτό που το κοπανάμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κοπανάμε. Τι περιμένουμε δηλαδή να.
0: Το τέλειο καρπούζι έχει μία κοιλίδα εδάφος. Δηλαδή έχει κάτσει και έχει κυτρινίσει. Έχει γίνει αυτή η κοιλίδα μεγάλη.
1: Η γνωστή
0: μία,
1: κίτρινη.
0: Όχι μικρή, άσπρη και γυαλιστερό όλο το άλλο. Μία κοιλίδα έτσι ωραία που είχε πακουμπούσει.
1: Πρέπει να το έχει αυτό.
0: Πρέπει
1: δηλαδή,
0: να το έχει.
1: Μάλιστα.
0: Βαθύ κίτρινο ή
1: ναι,
0: πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιλέγουμε λοιπόν ένα βαρύ. Δηλαδή το βλέπει μικρό, αλλά να είναι βαρύ, να έχει μέσα χυμού. Το κοτσάνι να είναι καφέ και ξερό, δηλαδή να έχει δείγμα. Να είναι δείγμα σωστής ρήμανσης. Έτσι. Και αφού λοιπόν βρούμε αυτό με την κοιλίδα και το καφέ κοτζάνι και το βαρύ, τέλος το χτυπάμε ελαφριά έτσι με τα δάχτυλα.
1: Ωραία.
0: Αν ο ήχος είναι βαθύς και κούφιος σαν τύπανο, τότε είναι μια χαρά. Δεν πρέπει να είναι θαμπός ο ήχος να κάνει μέσα τη.
1: Ο θαμπός ήχος πώς είναι δηλαδή?
0: Ο θαμπός ο ήχος είναι ότι πρέπει να κάνει ντουπ και να πηγαίνει ο ήχος. Όχι να είναι. Λες και χτυπάς γυψοζανίδα. Λοιπόν,
1: πρέπει να έχει βάθος.
0: Και μάνι μάνι έχει στο τέλειο καρπούζι.
1: Λοιπόν, είναι το αγαπημένο μου αυτό. Όταν πας να διαλέξεις καρπούζι,
0: που τα κάνουν όλοι
1: που το κοπανάς.
0: Και ξέρουν οι ειδικοί.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, πάρτο.
0: Δηλαδή, άμα δεν βαριέται αυτός εκεί, το στο κάνει ο άνθρωπος που πουλάει. Αλλά άμα βαριέται, έχει πολλή δουλειά, πρέπει να το κάνεις εσύ.
1: Έχω εγώ έναν που αγοράζω καρπούζι και είναι επιτυχία 100%. Πολύ γνωστός. Αλλά δεν κάνει να το πω τώρα.
0: Άγνωστος.
1: Ναι. Πού είναι το ρότερο καρπούζι?
0: Θα μας πει, πες του τα tips που είπα.
1: Τα ξέρει σίγουρα αυτά.
0: Αν είναι σωστά.
1: Εντάξει. Θα του στείλουμε μήνυμα να το επιβεβαιώσει.
0: Εντάξει.

0: ρυθμό 949 και να ξέρεις πως ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα, όχι όμως το δικό σου αίμα. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν Repel Spray που είναι από τη Unipharma. Και εμείς είμαστε εδώ.
1: Για να πάμε για διάλειμμα. Θα πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, γιατί κάπως ξεφύγαμε λιγάκι. Και θα επιστρέψουμε με κίνηση και καιρό. Κομπλέ! Φύγαμε.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Οπα, τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Welcome back. Επιστρέψατε και εσείς και εμείς στο ρυθμό 949 και κατεβάσαμε και το Μασούτης Application στο διάλειμμα, το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτη. Κάνουμε αγορές γρήγορα και εύκολα από το κινητό με τάμπλετ και υπολογιστή, με e-vouchers, με φυλάδια προσφορών θα βρούμε εκεί πέρα. Ακόμη και συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού. Μαθαίνουμε περισσότερα στο masoutis.gr. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα.
6: Ο Πράκτορ Βουφού σας ακολουθεί παντού και τώρα είναι η ώρα που σας ενημερώνει για τους δρόμους και για την κίνηση.
3: Στους δρόμους της Αθήνας.
6: Σήκωσε το δρόμο σου, Πράκτορ, και ενημερώσέ μας για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
5: Απογειωνόμαστε, δηλαδή το drone έχει απογειωθεί. Εγώ έχω εδώ πέρα το joystick και βλέπω ότι το Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Βασιλή Σοφία και Βασιλέο Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον επίσης. Αυτά. Α, και αν βγαίνετε και πηγαίνετε από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, θα κολλήσετε. Υπομονή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Ο καιρό σήμερα.
7: Και το ακούει, και το ακούει. Είμαι μέσα στο ταξί. Σήμερα θα έχει 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Λοιπόν, και μου έχει χαλάσει το κλιματιστικό. Θα πάω στην πιάτσα και στείλτε έναν άνθρωπο με έναν ανεμιστήρα να... Δεν τη βγάζω την παραδία. Θα έχει 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
8: Εδώ κάτω έχω 4 άτομα.
7: Ναι, 4 άτομα στείλει ένα από τα 4.
8: 9 με την 11 και 5 άτομα στην 7 με 9.
7: 7 με 10 είμαστε, πάμε παρανό. Από πού να τα φέρεις, εδώ,
8: σε πάρεις. Να ανέβει ναι. Πάνω ένας από ναι. Τα στους δύο είπα.
7: Να έρθει ο Φορτούνης.
8: Θα
7: στείλει το Φορτούνη να έρθει να το πάρει.
5: Άγιρε, εσύ δεν πάω πουθενά.
7: Σήμερα δύο ποφάρια.
5: Δεν πάω πουθενά. Άκου δύο άτομα, να πάει ο Αλέξανδρος και εσύ.
6: Είμαστε δύο, σου λέει πρέπει ένας από τους δύο να... Λοιπόν, θα στείλουμε τον Αλέξανδρο, τώρα τι θα κάνουμε.
5: Σε λίγο
6: θα έχει ζέστη, να μείνουμε χωρίς...
5: Συζητάμε το θέμα ημέρας, παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε, να γελάσουμε.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Ορίστε, είναι Δευτέρα και ακούμε τη Δευτέρα τον Τόνι Ρέμου.
1: Και όχι μόνο, να δεις τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Το Ρυθμός Classics είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει φυσικά τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή γεμάτη μουσική. Πρώτος καλεσμένος λοιπόν του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα μας, τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του και έρχεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube Ρυθμός Tube.
0: Οπότε 7 η ώρα ανεβαίνει το βίντεο, ναι, και εμείς το παρακολουθούμε.
1: Είδαμε και ένα μικρό τρέιλεράκι κάπου στα social που μιλούσε, γιατί λέει για τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, τη Μαρινέλα και πάρα πολλά άλλα.
0: Λοιπόν, είμαστε έτσι μουσικοί, ναι, είμαστε ιστορικοί, ναι, είμαστε λόγοι. Πάμε.
1: Και ήρθε η ώρα.
0: Πάμε τώρα να συζητήσουμε σοβαρά πράγματα. Για πες.
1: Θα πούμε και λοιπόν, εσείς θα πείτε, θα
0: σήμερα
1: πείτε.
0: Σήμερα για ξεκίνημα της εβδομάδας θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι... γελίο, να το πούμε, ρε παιδί μου.
1: Κάτι
0: θέλουμε
1: αστείο,
0: να κάνω.
1: Έλα,
0: θέλουμε
1: να γελάσουμε, ρε φίλε.
0: Τώρα λοιπόν, επειδή πολύ το σοβαρέψαμε, σκεφτήκαμε να κάνουμε.
1: Μίμηση.
0: Σήμερα. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε μίμηση. Εγώ δεν το πάω και πολύ καλά με τις μίμησεις.
1: Και εσείς να κάνετε μίμηση.
0: Κυρίως για να κερδίσετε πίτσες. Γιατί σήμερα θέλουμε σε αυτόν που θα βγει το καλύτερο
1: δελφίνι.
0: Να του δώσουμε δύο πίτσες από την Pizza Fan, έτσι.
1: Θα κερδίσει λοιπόν δύο πίτσες Bianca al Forno. Ποιο? Αυτός που θα κάνει την καλύτερη μίμηση σε ήχο δελφίνιου. Βάλε μας ένα.
0: Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε λίγο τον μπούσουλα τώρα, να κάνουμε ένα μπριφάρισμα. Γιατί έχει διάφορους ήχους που κάνει έτσι.
1: Αυτό το έχω εγώ.
0: Αυτό κοράκι. Περίμενα. Εγώ έχω αυτό. Ακού.
1: Δεν μπορώ.
0: Όπα. Αυτό κάπως
1: ακούστηκε. Αυτό είναι άλλο.
0: Λοιπόν, κάνει. Αυτό είναι το κανονικό. Και νεράκι. Πλάτσα, πλάτσα, πλάτσα. Αχ. Λοιπόν, παιδιά.
1: Και κάνε και το δικό σου, έλα μαζί.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Στείλτε
0: μας. Πάρτε τώρα
1: το.
0: Ναι, πάρτε το ηχητικό σας μικρόφωνο του Viber και ηχογραφήστε ένα δελφίνι. Τώρα, ρε παιδιά.
1: Στείλτε το στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού και ο καλύτερος, το καλύτερο δελφίνι κερδίζει πίτσες.

0: άλλη μία τραγουδάρα, όπως σας υποσχεθήκαμε στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω. Ακούστε τώρα, έχουμε εδώ πέρα τώρα μία βίλα εμείς που μας περιμένει στη Σαντορίνη, τη Βίλα Αντζέλικα. Οπότε εσύ και η παρέα σου που μας ακούς τώρα μπορείς να πας εκεί 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Αυτό που έχετε να κάνετε για να κληρωθείτε Αθηνά Παρασκευή 24 του Ιούλη, εδώ στο Πάμε Πρωινό, πρέπει να, είναι, να καλέσετε στο 210-6835-722 τώρα και να βγείτε να μας πείτε ένα ρεφρενάκι, έτσι.
1: Ένα ρεφρενάκι από ένα νησιώτικο τραγούδι.
0: Yes, 210-6835-722. Καλείτε τώρα, μπαίνετε στην κλήρωση της 24 του Ιούλη, τραγουδάτε ένα ρεφρέν και μπορείτε να πάτε στη Βίλα Αντζέλικα στη Σαντορίνη.
1: Με την παρέα σας μαζί. Πω, πω, δεν υπάρχει ωραίο.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Διονύσης ονομάζομαι.
1: Διονύση. Γεια σου Διονύση.
0: Θα τραγουδήσεις ρεφρέν νησιώτικο?
4: Ναι, θα τραγουδήσω.
1: Σούπερ. Δώσ' το.
4: Μισό λεπτάκι λίγο.
0: Να διαβάσεις τους στίχους. Έμπνευση.
4: Όχι.
1: Α, έλα.
4: Αυτή τη στιγμή κάτι έκανα στο αυτοκίνητο γιατί είμαι...
1: Έλα βρε Διονύση.
0: Πρόσεχε ρε Διονύση.
1: Ναι, έλα, θα σε περιμένουμε να το τραγουδήσεις. Καλά, το άκουσες έτσι, δωράρα για Σαντορίνη, για σένα και την παρέα σου, σε βίλα και ναι. Λοιπόν, οπότε
4: βάλε. Ξεκινάω.
1: Ναι.
4: Περνώ διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει ο λόγος.
0: Έλα οι φωνάρες όλες μαζί.

0: γυρίζαμε μακριά.
1: Λοιπόν, Διονύση, έναν όρο έχουμε μόνο. Να κληρωθείς, ναι, και να πας με τους κολλητούς στη Σαντορίνη, έτσι, με τους φίλους σου, εντάξει.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση και είσαι ο πρώτος που μπαίνει. Καλή επιτυχία, Διονύση μας.
1: Με το καλό.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ελπίζουμε να είσαι ο πρώτος και ο καλύτερος. Τα φιλιά μας.

ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό.
5: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
4: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ασύτιμες δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
9: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
10: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
12: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
11: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
12: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
11: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
12: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
11: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
12: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
11: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
10: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
14: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
15: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
14: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
15: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
14: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
15: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
14: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
16: Είναι ιταλική.
17: Μάμα μία!
16: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
18: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
19: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
18: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
19: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
18: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό

0: στα νησιά μας.
1: Και το αστείο είναι ότι την επόμενη μέρα ανεβάζω αυτό το story εγώ και την επόμενη μέρα βάζει ακριβώς το ίδιο κομμάτι του από την ταινία, το Star Promo. Και μου λέει Ζενεβιέβ, σ' ακούνε καλέ. Το σήμερα ακούει, δεν γίνεται.
0: Καλημέρα, Μπέτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Άντε, παιδιά, μπαίνουμε και στον Ιούλιο, αγάλη, αγάλη, τελειώνουμε.
0: Αύριο πληρωνόμαστε.
2: Αυτά είναι τα θετικά να κοιτάμε. Έχει δίκιο.
0: Μπέτη, άκουγε τα δελφίνια που προσπαθούμε τώρα τόσο ώρα να κάνουμε.
1: Σας άκουγα στο δρόμο.
2: Ο Φορτούνης έχει ένα τρόπο.
0: Αυτό που έχω εγώ όμως είναι το. Είναι αυτό το.
2: Ναι,
0: αλλά αυτό είναι αυτό που κάνει όταν φυσάει το νερό.
2: Δεν παίζει ρόλο, είναι δελφίνι.
1: Για βάλτε λίγο, για βάλτε λίγο.
0: Μπράβο, το κανονικό για είναι για να ακούσουμε λίγο να κάνει και ο κόσμος. Είναι αυτό, κοίτα να δεις.
1: Ναι, άκου τώρα.
0: Σαν χλάρος δεν είναι.
2: Για κάνε. Καλά είναι.
0: Λοιπόν.
2: Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι οι ακροατές μας θα το κάνουν καλύτερα.
1: Έχει και ένα γρέζι, για βάλτε λίγο ξανά.
2: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο το δελφίνι.
0: Αυτό που ακούτε τώρα είναι η Μπέτη.
2: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι η Μπέτη. Ναι. Δεν είναι το ήχος που έχουμε βάλει εμείς από το δελφίνι.
1: Η Μπέτη το δελφίνι.
0: Η Μπέτη το δελφίνι.
2: Γίνετε δελφινάκια και στείλτε στο 6937-949-949 το Viber, το δικό σας ηχητικό και οκτωκαλύτερο. Φυσικά θα κερδίσει δύο πίτσες φαν.
1: Τι έτσι, τζάμπα.
2: Δεν θα φάει.
1: Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα και έρχεται το όλα στη φόρα. Brad, Pam, and Prina.

0: Εγκρίνεται, δεν εγκρίνεται, θα μας τα εξηγήσει όλα χαρτί και καλαμάρι. Στο όλα στη φορά η Αθηνά Αφαλίδου.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
0: Τι έγινε ρε παιδιά?
3: Τι έγινε ρε παιδιά?
0: Έγινε χάμος κάτω από την πίτη μας και εμείς βρε δεν το καταλάβαμε. Και περνιόμαστε και για reporters που βγάζουν τις ειδήσεις.
4: Για την οικονομάκου λες?
0: Όχι,
4: γιατί?
0: Οι οικονομάκου να ζήσουν μια χαρά. Αυτό το είδαμε στα stories, το είδαμε στις εκπομπές.
4: Ποιος?
0: Η Josephine.
5: Τι είπε η Josephine?
0: Έχουμε παντρευτεί ήδη λέει με τον Νίνο και δεν το ξέρει.
6: Θα μπορούσαμε να σας δούμε να ανεβαίνετε και τα σκαλιά της εκκλησίας.
7: Τα παιδιά έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε.
0: Συγγνώμη, reporter είπε ανεβαίνετε τα
6: μπορούσαμε να σας δούμε.
0: Ακούστε.
6: Μπορούμε να ανεβαίνετε και τα σκαλιά της εκκλησίας.
7: Παιδιά έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε. Ναι.
5: Το εννοεί.
0: Αυτό, γι' αυτό σας το ήθελα να το παίξω.
4: Εγώ νομίζω
0: να
4: δεν το εννοεί και το.
0: Είναι χιούμορ.
4: Δεν είναι χιούμορ, ότι είναι σαν παντρεμένοι. Ότι συζούνε κατά την ίδια στέγη σαν παντρεμένοι. Αυτό, αυτό θεωρώ.
5: Ότι το είπε μεταφορικά, ρε παιδί μου, σαν παράδειγμα.
0: Και εγώ δεν θα το είχαμε καταλάβει να το βγάλουμε εδώ όλα στη φόρα όταν έγινε. Είναι δυνατόν ποτέ? Μαρία Σολομού. Ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο για το όλα στη φόρα σήμερα, γιατί ήταν καλεσμένη στο Γεωργολάγιο και όταν ενώνονται αυτά τα δύο. Θα περίμενα. Να ενωθεί Γιώργος Λάγιος με Μαρία Σολομού. Α, ορίστε.
5: Καλά, και όνο και ο Κίσαβος.
0: Λοιπόν, είπε πολλά τα οποία αξίζει να τα συζητήσουμε.
4: Για
0: γιατί φάσκι και αντιφάσκι. Δηλαδή, εγώ δεν βρήκα κάτι.
5: Μου λες όταν είναι, ναι. Να σου πατήσω τα.
0: Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο.
5: Για πάμε στο πρώτο,
0: ναι.
5: Απόσπασμα.
0: Ναι, ναι,
8: αν σε πιάσω να πατάς like αλλού.
9: Ναι, like κιόλας.
8: Like. Δεν θα με ξαναδείς.
0: Κατάλαβες.
5: Ούτε με βλέπεις.
0: Λέει λοιπόν πολύ αυτό. Αυστηρή,
5: ναι. Δηλαδή μπαίνεις μια μέρα στο σπίτι και δεν την ξαναβλέπεις. Γιατί θυμάσαι ότι έχεις κάνει πριν τις τρεις μέρες ένα like. Λες, ναι. Να το είδε.
0: Ναι,
4: ναι.
0: Λες να το είδε.
4: Δηλαδή, λίγο ακραίο, αλλά οκ. Okay.
0: Για θεωρώ και εγώ υπερβολικό το, ναι, να.
4: Αλλά εντάξει, άμα
0: γιατί
4: το.
0: Γιατί λέει, για να μην. Άμα το προσπεράσω, θα πει ή ότι δεν με ενδιαφέρει ή ότι σε αγνώ. Έλεγε διάφορα.
5: Άλλο να πει ότι γιατί έκανε like να ρωτήσει, να γκρινιάξει και άλλο δεν θα με ξαναδεί.
0: Τίποτα. Λέει, αν είμαι ερωτευμένη κιόλα, κλείνω την πόρτα και φεύγω και δεν λέω και το λόγο.
4: Με το like.
0: Με το like, ρε φίλε. Αλλά από την άλλη.
4: Ναι.
0: Άκου εδώ.
5: Έχουμε κι άλλο, έτσι.
0: Ναι,
5: πάμε
0: το
5: στο δεύτερο,
0: επόμενο.
5: Το αμέσως επόμενο.
9: Φαντασιώνεσαι το σύντροφό σου να πηγαίνει με άλλε.
0: Παύση.
8: Έχει συμβεί γι' αυτό.
5: Α, δεν έφυγε, πριν φύγει.
0: Για κάτσε τώρα. Πώς γίνεται, εξηγήστε το μου εσείς. Δηλαδή, ναι. Να σε ενοχλεί το
4: like. Θέλει μόνο στη φαντασία.
5: Μπράβο.
4: Δεν θέλει αυτό στην πραγματικότητα. Ούτε like δεν θέλει στην πραγματικότητα.
5: Η φαντασία,
4: στη φαντασία
5: είναι
4: όμως μπορεί να φαντάζεται ότι έρχεται μαζί.
5: Γιατί αυτή η ίδια τον φαντασιώνεται. Δεν πάει αυτός. Εγώ σε βάζω στη φαντασίωση.
0: Παιδιά, τώρα σοβαρά μιλάμε.
4: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή προσπαθείτε να βρείτε λογική σε αυτά τα δύο πράγματα μαζί.
5: Όχι, έχει δίκιο. Μπέτη, αυτό ακριβώς είναι. Γι' αυτό το ίδιο σκέφτηκα και εγώ. Ότι άλλο να πιάσω μια πραγματική εξαπάτηση που θεωρεί το like, άλλο να σε φανταστώ εγώ και να σε βάλω εγώ σε μια συνθήκη.
4: Ρε, να την εξητάρει να τον φαντάζεται με άλλον.
0: Μα θα κάτσει να φανταστεί. Εντάξει, αυτά είναι θέμα γούστου. Αλλά είναι δυνατόν να σε ενοχλεί ένα like.
5: Σωστό.
0: Και να το θεωρείς ότι πρέπει να κλείσει την πόρτα.
4: Καλά, τώρα η Μαρία είναι και μια ακραία. Πώς να σου πω, είναι μια προσωπικότητα με.
5: Τον άκρον, ίσως κάποιες φορές έτσι, λίγο πιο.
0: Το ένα με το άλλο δεν συνάπτουν. Δεν πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή, ή ζηλεύεις, αποφάσισε, ή δεν ζηλεύεις. Δηλαδή, να κάτσω εγώ να φανταστώ τον άντρα μου ότι τον αγγίζει άλλη γυναίκα, θα με στείλει στο.

0: τρέλα αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη.
1: Ναι.
0: Όχι ότι το κάνει και κάτι μαζί, ότι μπορεί να σκεφτεί ότι θέλει να κάνει, με στέλνει στην τρέλα.
2: Η παύση ήταν.
0: Αλλά εμένα πάλι εμένα. Το like δεν είναι τι, δεν το θεωρώ αιτία χωρισμού.
1: Καλά, το like να το κάνει like και να σκοτώσει, να φύγει, το θεωρώ και εγώ υπερβολή. Αλλά δικό τη, όμω το έτσι και κάπου έτσι.
3: Για αναλόγω που θα κάνει like.
0: Τι?
3: Αν κάνει like τώρα ω παντρεμένο straight άντρα, έτσι, και πα και κάνει like σε μία την οποία την είδε, είναι στη γειτονιά σου και την είδε να βάζει φωτογραφία να πλένει τον μπαλκόνι.
0: Ναι.
3: Γυμνή.
0: Και κάνει και έτσι.
3: Ναι, είναι πρόβλημα. Τέλο πάντων.
1: Με άσπρο
3: μπλουζάκι βρεγμένο. Είναι πρόβλημα.
1: Α, wet sister conscious.
3: Αλλά να κάνει like τώρα, ξέρω εγώ, στην Ατζελίνα Τζολί.
0: Σίγα. Άρα εσείς το like δεν έχετε πρόβλημα?
3: Όχι ιδιαίτερο.
0: Έχετε εγώ φαντασιωθεί τους συντρόφους σας?
1: Δεν παρατηρώ
0: με
1: που κάνει like. Δεν μπαίνω καν στα διαδικασία.
0: Μπορείς να φανταστείς ότι μια άλλη γυναίκα πηγαίνει με τον άντρα?
3: Και μπαίνει τώρα και ξεκινάει η Μπέτη και βλέπει ένα-ένα-ένα όλες τις φωτογραφίες να δει. Γιατί λέει, δεν έχω δει τόσο καιρό.
1: Κοιτάει σπίτι και κάνει καυγά.
0: Άρα συμφωνούμε με τη Μαρία Σολομού, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
3: Ναι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάτι που άκουσα σε μια συνέντευξη επίση και μου έκανε τρομερή εντύπωση και ούτε καν το φανταζόμουν. Ο αγαπημένο ήρωα, παιδιά, από τη Μαδαγασκάρη, ο βασιλιά Τζούλιαν.
1: Ναι.
0: Ναι, την έχετε ακούσει τη φωνή αυτή?
4: Βλέπεις, Μωρίς, ο κύριος Άλεξ φροντίζει το φίλο του. Είναι ένα τρυφερό γλυκό πλάσμα.
0: Είναι ο Θάνος Καλλύρης.
1: Ψέματα.
0: Όχι, παιδιά, είναι ο Θάνος Καλλύρης.
1: Δεν μοιάζει καθόλου με τη φωνή.
3: Κοίτα, εγώ πήγα και είδα το Toy Story τώρα το Σαββατοκύριακο και επέμενε ο Θάνος να το δω μεταγλωτισμένο. Δεν μου αρέσει να βλέπω κινούμενα σχέδια.
1: Εμένα καλέσει μεταγλωτήσεις η ελληνική.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Έχω κάνει και εγώ μεταγλώτηση.
3: Το ξέρω.
1: Δουλεύουν πάρα πολύ καλά.
3: Αλλά δεν το έχω παρατηρήσει γιατί δεν το έχω ακούσει μεταγλωτισμένο. Να το ξανακούσουμε εμεί.
4: Βλέπει, Μωρή, ο κύριος Άλεξ φροντίζει το φίλο του.
0: Τέλειο.
4: Είναι ένα τρυφερό γλυκό πλάσμα.
0: Τον αγαπώ. Τον
1: Μπαρίσι που χτυπάει τη γλώσσα πάνω στον ουρανό.
0: Ναι, γιατί λέει ότι αυτό που άκουσε, το demo, αυτό που άκουσε από την Αμερική, ήταν ένας Μπόρατ, αυτός που κάνει τον Μπόρατ, ο οποίος είχε μία προφορά Ινδού. Και πάνω σε αυτή περίπου πάτησε για να κάνει
1: τη δικιά μας τη Μαντάμ Μπακίρα.
3: Μάλιστα.
0: Καμιά φορά η Μαντάμ Μπακίρα μου θυμίζει βασιλιά Τζούλια. Λίγο.
1: Ναι, ναι, έχεις
5: τώρα
1: δίκιο.
5: Τώρα πάρε το ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
3: Πρώτο στοιχείο σήμερα. Ξεκινάει εβδομάδα με καινούρια 150 ευρώ μετρητά. Μία γυναίκα ψάχνουμε που να είναι παντρεμένη. Ελάτε, κορίτσια. Για σας λέει.
0: Μέσα όλες.
3: Για σας λέει.
0: Περισσότερες.

0: Σας είπαμε και εσείς μας είπατε και μας στείλατε. Στείλετε και οι υπόλοιποι στο 6937-949-949. Πώς κάνει ένα δελφίνι, ο Παύλος ας πούμε, ναι, για παράδειγμα, μας έστειλε πώς κάνει ένα μαστιγωμένο δελφίνι.
1: Τι θα έστειλε ο Παύλος, κάτι απλό.
0: Για δώσ' το.
2: Όχι.
3: Καλέ.
2: Όχι, αυτό είναι κανονικό δελφίνι.
0: Λίγο φώκια είναι. Λίγο φώκια μου κάνει εμένα.
1: Δεν λέει το μαστιγώνει στο δελφίνι, από εκεί το πήγε. Από εκεί το πήγε αυτό.
0: Α, εκεί εννοούσε μαστιγωμένο.
2: Γιατί τρόμαξα.
1: Ξέρει ο Παύλος. Λοιπόν, και έχουμε κι άλλο.
0: Ναι, έχουμε την Ιωάννα. Για βάλτε να την ακούσουμε.
1: Αλλά γιατί δεν μου συγγνώμη αυτό. Κάτσε λίγο.
0: Άλλη μία.
2: Είναι ένα δελφίνι.
1: Μήπως μπερδεύτηκε.
0: Σκύλος.
1: Και ζητούσαμε τίποτα άλλο.
2: Φανταστικό. Και μόνο που το έστειλε τη λατρεύω. Συνεχίστε να στέλνετε παιδιά στο 6937-949-949.
0: Στείλτε μας ρε παιδιά και στα δελφίνια σας να τα ακούσουμε. Εγώ το βρήκα λίγο.
2: Ναι, για πες το πάλι μία. Εγώ πάλι ακούω.
1: Δελφίνι featuring Γιώργο.

0: Εμείς και τα αδελφίνια μας συνεχίζουμε, παιδιά, στο ρυθμό 949. Ο ήλιος μας δίνει ζωή πριν πάμε για διαφημίσεις, να σας πω, αλλά και κοκκινίλη σε μένα στο λαιμό. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Για να μην σου μείνει το κάψιμο αξέχαστο, Uniburn After Sun, και είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση.
1: Λοιπόν, φεύγουμε, διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Κίνηση καιρό, έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα. Το νου σας.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει. αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
22: Να δω

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε μαζί τα νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις λοιπόν, γιατί ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί, ρε παιδιά. Όπως πάει μαζί η κίνηση και ο καιρός. Έλε ρε Φορτούνη, έλε ρε μόνο.
6: Στους δρόμους της Αθήνας.
7: Τι γίνεται πράκτορ στους δρόμους της πόλης τέτοια ώρα?
8: Λοιπόν, για να δω. Δευτέρα. Με ένα Κηφισό μποτιλιαρισμένο κατεβαίνοντας από Λυκόβρηση μέχρι Ιερά Οδό.
5: Ναι.
8: Με την άνοδο του Συγκρού μποτιλιαρισμένη. Αν κατεβαίνετε τώρα την Κηφισία προς τα κάτω, στον κόμβο του Ψυχικού έχει μποτιλιάρισμα.
5: Ναι.
8: Και αν πάτε από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, ναι, στην Αττική Οδό, είναι πυκνήρωη. Λοιπόν, τέλος, ναι, για να φύγετε προς την πόλη, μάλλον Δευτέρα οι τελευταίοι επιστρέφουνε.
5: Ναι.
8: Από Ελευσίνα μέχρι το Σκαραμακά και από Χαϊδάρι επίσης μέχρι το Σκαραμακά έχει μποτιλιάρισμα.
5: Ναι.
8: Τι συμβαίνει εκεί πέρα?
1: Ο καιρός σήμερα.
9: Έλα, δεν το ακούει, δεν το ακούει. Είμαι στο ταξί. Είμαι κολλημένο στο Ζεφύρι.
10: Όταν πάμε στο πράξη, μετά μιλάω.
9: Μιλάω κανονικά γιατί είμαι κολλημένο στο Ζεφύρι και έχω ένα ραντεβού για Ήλιον. Ξακούει.
10: Ήρθα,
9: παρέλαβε. Και. Ναι, και έφυγα.
10: Παρέλαβα τη σύζυγό.
9: Τη σύζυγό σα παρέλαβατε? Πού πάτε, με 37 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Ο άλλος πάει για μπάνιο με τη γυναίκα, το είχα πει στην πιάτσα. Λοιπόν, θα φτάσει 37 η θερμοκρασία και το ακούει. Ναι, άσε τη σύζυγό τώρα και έχω τον καιρό εδώ πέρα. Δύο κοφόρ θα έχει με ένα μικρό βαριανάκι. Ναι. Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω, γιατί θα βάλουμε σήμερα.
5: Θα καεί το ίνε μας, θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Μαντάμ Μπακύρα έρχεται και εσείς καλείτε για να παίξετε μαζί της στο 2 10 68 35 7 22.
9: Τη σύζυγο την αφήσω.

0: Ρυθμός κι άμμος νίκησες πάλι στο ρυθμό 949. Ακούσαμε τις τραγουδάρες μας, τις απολαύσαμε και τώρα θα απολαύσουμε τη μία και μοναδική
1: Madame Bakira.
2: Dame un grrr. Un que?
3: Madame Bakira.
4: Good morning.
1: Good morning.
4: I'm very, very, very excited and very happy and very... I dived.
0: Δηλαδή.
4: Έκανα βουτιά στις πέτρες αφού ήμουν με την Πέτη.
1: Ναι,
4: ήμασταν μαζί, την πήρα μαζί μου τη Μαντάμ Μπακίρα, παιδιά. Αυτό το
1: δίμερο. Την είδαμε στο καροτσέρι, στο story.
4: I don't like to be on stories because I don't feel. Πώς θα το πω, ρε παιδιά, δεν νιώθω και πάρα πολύ άνετα στο φακό. Δεν νιώθω και πολύ άνετα.
0: Στο τηλέφωνο όμως μια χαρά βγήκατε τις πέτσες, σας ακούσαμε. Μαζί με την Πέτη, όλα ωραία.
4: Αφού ήμασταν μαζί, πίναμε το καφεδάκι μας και βγήκαμε.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο, πολύ ωραία περάσατε.
4: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μια χαρά. Στα καλύτερα που έρχονται.
4: Τώρα όμως το διατάφτα σου, τα επαγγελματικά μας. Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22 για καλείτε, για καλείτε, για περάστε, για περάστε. Περάστε και θαυμάστε.

0: Καλημέρα, ποιον έχουμε την γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
1: Νίκη.
0: Γεια σου, Νίκη.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Από το Κλεουνίκη.
1: Όχι, όχι. Είναι από το Παπούμ τον Νικήτα, άσχετο.
0: Νίκη, Νικήτα. Εντάξει, ωραίο τον Νικήτα.
2: Νίκη, από πού, από τον Νικήτα.
0: Νίκη, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν τα άφησε Νικήτα.
1: Στο εξωτερικό υπάρχει.
2: Υπάρχει,
0: υπάρχει. Είναι θηλυκό στο εξωτερικό, το έχουν πάρα πολύ τον Νικήτα.
2: Νικήτα, σωστά.
1: Ναι, μετά που το σκέφτηκα, έκανα χαζομάρα τελικά.
0: Αλλά ξέρω τώρα ποτέ δεν είναι αργά.
2: Εντάξει, μωρό, ωραίο είναι.
1: Ωραία, δεν είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι και ανησυχώ λίγο.
2: Σιγά,
1: αλλά εντάξει, θα το βρει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, το μυστικό είναι με το που ακούω στον πρώτο στίχο, είναι σημαντικός ο πρώτος στίχος, μετέφραζε αυτό που λέω.
1: Okay.
0: Εντάξει, και θα το βρεις αμέσως, είναι πολύ εύκολο.
1: Mm-hmm.
0: Να ξεκινήσω.
1: Έτοιμη.
0: Πάμε. It is raining fire on my way, flames that have consumed me. For my poor youth, nobody will shed a tear. Life ends here. My little oil lamp is burning down. And the soul like a swallow is flying from my lips. Είναι πολύ ποιητικό.
3: Επικό.
2: Είναι ποιητικό και ποιητικό, αλλά το έχασα. Η Νικήτα το έχασα.
0: Το έχασε η Νικήτα, δεν το βρήκε.
1: Κρίμα.
3: Δεν πειράζει, όμως μιλήσαμε, το προσπάθησες και μια
2: δεύτερη
3: φορά.
2: Και πήγαμε στην επόμενη παίκτρια, η παίκτη.
0: Για να πάμε στον επόμενο ποιητή. Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Είμαστε καλά, πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Ανδριάννα.
0: Γεια σου, ρε Ανδριάννα. Ανδριάννα, το βρήκες ή να το ξαναπώ?
4: Το βρήκα νομίζω, αλλά θέλω να το ακούσω άλλη μια.
0: Ωραία. It is raining fire on my way, flames that have consumed me. For my poor youth, nobody will shed a tear.
4: Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Ναι, Ανδριάννα. Έλα. Έβαλε το επόμενο εσύ. My little old lamp is burning down. Το είπα κι αυτό.
3: Ανδριάννα μου, κέρδισες.
0: Πρέπει να πούμε λίγο πιο πριν στο βρέχι φροχιά τη τάτα μου. Δεν πειράζει.
3: Κέρδισες 2 πίτσα φαν Bianca al Forno. Και αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, οι νέες γεύσεις πίτσα Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου θα είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει.
0: Δεν μου λες, Ανδριάννα, να σε ρωτήσω κάτι?
4: Ναι, βέβαια.
0: Έχει πολλά μποφόρ εκεί στο που είσαι στο φουσκωτό επάνω, γιατί δεν λες και είσαι στο φουσκωτό?
4: Πού τέτοια τύχη.
0: Πού είσαι, κοπέλα μου, το αυτοκίνητο?
4: Ναι, πηγαίνω στη δουλειά.
2: Το Ανδριάννα από πού, από τον παππού τον Ανδρέα?
4: Ναι.
2: Ορίστε.
0: Ωραία.
2: Τέλεια.
0: Με έναν είναι το Ανδριάννα το σωστό. Με έναν είναι.
2: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Πολλά φιλάκια. Bye bye.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Bye bye, Madame Bakira. Thank you.
0: Bye bye, παιδιά. Bye bye. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
12: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
13: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
13: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
14: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
14: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
17: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
16: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
17: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
16: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
18: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
16: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
18: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
16: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
18: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
20: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
21: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλή.

0: είμαι ως τις 10 κούτσα κούτσα, αλλά και με πλούσια δώρα. Δηλαδή, έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Βέβαια.
0: Τι δίνουμε στη λέσχη των καμένων ποιητών?
1: Δίνουμε ο καλύτερος ποιητής που θα γράψει το ποίημα του και θα μας κάνει να γελάσουμε. Κερδίζει 2 εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλει το καλοκαίρι. Ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρα τακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμα λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Άντρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries λοιπόν δίνουμε 2 εισιτήρια.
2: Και είναι και πιο σύντομο από Ραφίνα. Φτάνει τσακ μπαμ στη Μύκονο.
1: Ναι.
2: 2 εισιτήρια. Αρκεί να γράψουμε ποίημα τώρα. Θα δούμε τι λέξη να βάλουν μέσα.
0: Βάλουμε τη λέξη δελφίνι. Αφού ζητάμε το δελφίνι.
1: Σήμερα παίζουμε με το δελφίνι.
2: Και το πλοίο το δελφίνι και το κανονικό το δελφίνι.
1: Γράψτε το ποίημα σας με στόχο να μας κάνετε να ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Ο καλύτερος θα κερδίσει.
0: Έτσι.
2: Η ώρα έχει και τον Ατρίδη, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμη και θα πάρουμε παρουσία σε λίγο. Έχει και την Dr. Betty.
0: Βέβαια, που έρχεται με την έρευνά της. Το νου σας.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, πέντε τύποι απιστίας. Είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε,
1: τι
2: ναι.
1: Τι μπόρες η Αθηνά πάλι.
3: Βγήκε στο ευαίσθητο σημείο μου.
1: Και αυτό είναι μείον μου.
4: Μην τις τα κάνεις αυτό.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη. Ακούστε να σας πω τώρα, η απιστία είναι απιστία. Αλλά κάποιοι θεωρούν και τους άλλους τύπους απιστία. Να ξεκινήσω με τη σωματική. Ωραία. Έτσι, την κλασική. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η σωματική έλξη δεν έχει να κάνει με την αγάπη και τα συναισθήματα, γι' αυτό και δεν θεωρείται απιστία.
3: Α, καλά.
2: Τι.
1: Α, καλά,
2: είναι το μόνο που είναι απιστία.
4: Ας φτιάξει λίγο η διάθεσή μας, ναι. Είχαμε δύσκολο πουζουκού, ναι.
1: Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι η απιστία.
3: Δηλαδή, άμα δεν έχει συνέστημα και απλά πα με τον άλλον και σεξουαλιστή, δεν θεωρείται απιστία γιατί δεν τον αγαπά.
1: Ακριβώ αυτό. Σοβαρά. Αυτό που αγαπά όμω τον έχει κάνει. Όχι, λαμβάνω σαν γλώσσα με την αλήθεια. Αυτό, όχι. Αυτόν που τον αγαπά όμω τον έχει τσακίσει με αυτό.
3: Ε, βέβαια.
1: Γιατί νιώθει προδομένο.
3: Λοιπόν, άκυρο. Ξεχάστε το, αυτό είναι απιστία.
1: Εννοείται ότι είναι απιστία. Εννοείται είναι απιστία και αυτά είναι των αντρών λεγόμενα. Και αυτά τα τύπου. Άντρες είναι. Τι λες, μωρή. Τι λες, μη βγει τώρα η Κατίνα από μέσα μου και.
4: Τίποτα χαστούκι έχει, γιατί τα χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Είναι έτοιμη να ξέρει.
1: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Εδώ σε θέλω, Αθηνά, τώρα την δική σου απάντηση. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις.
3: Ναι.
1: Το να ονειρεύεσαι κάποιον που θεωρείς ελκυστικό όλη την ημέρα και να φτάνει σε σημείο να λες ψέματα στον σύντροφό σου είναι λιγάκι επικίνδυνο για τη σχέση σου. Είναι.
3: Είναι επικίνδυνο. Με ποια έννοια? Μην αυτή η φαντασίωση οδηγήσει σε πράξη.
1: Ναι.
3: Απ' την άλλη όμως δεν θεωρείται απιστία.
1: Για μένα δεν θεωρώ. Και εγώ δεν το θεωρώ.
2: Παιδιά, συγγνώμη τώρα. Δίκιο. Και το μυαλό θα σταματήσει.
4: Τι συζητάμε, είναι με το καλό. Είστε με τα καλά σας τώρα.
2: Δηλαδή σε λίγο
4: βλέπουμε εμείς κανένα όπλο στο δρόμο, φαντασιωνόμαστε και θα μας πει ότι θα πιστήσαμε.
2: Το επόμενο θα είναι να μην βλέπουμε ούτε ταινίες ερωτικού περιεχομένου και θεωρείται απιστία μετά.
1: Ναι, κάποιοι το θεωρούν όμως, να μην το αναφέρω.
4: Αθηνούλα, να κάνω εγώ παρατήρηση. Ανησυχώ που τη δέχτηκε αυτή τη δεύτερη πρόταση ως μία απιστία.
3: Στο μυαλό του άλλου,
4: μπράβο. Είδες που τη λέτε Βουρτανή. Ντροπή σας.
1: Λοιπόν, τα συναισθήματα αγάπης για κάποιον άλλον. Δεν είναι κακό να αγαπάς και να τρέφεις θετικά συναισθήματα για κάποιον άλλον, ενώ είσαι σε σχέση. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ξεκινούν και τα μυστικά.
2: Όχι.
1: Καταρχάς, τι θα πει αγαπάς κάποιον άλλον?
2: Τι θα πει τώρα, φίλο?
3: Η αγάπη είναι ένα συνέστημα.
4: Τι αγάπη, άντρες, γυναίκα αγάπη, τι είναι αυτά που λέτε, ρε?
3: Μπορεί να αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν μιλάμε για έλξη και για έρωτα. Μιλάμε για αγάπη.
4: Ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα.
2: Δεν μπορεί να αγαπάς την γιαγιά σου.
1: Ναι, μπορεί να τον αγαπάς.
3: Εγώ τους φίλους σου δεν

0: Εμείς μπορεί να τρέφουμε αγάπη για κάποιον άντρα. Εσείς απλά θέλετε να μας πει δείξετε.
1: Ναι, αναλόγως
2: ποιον αγαπάς. Αν αγαπάς.
1: Να βλώστε!
2: Αν αγαπάς έναν ψηλό μελαχρινό αξίριστο.
0: Ναι. Ψηλό μελαχρινό αξίριστο.
2: Ναι, ναι. Και γυμνασμένο.
0: Παιδί μου, άμα έχει υπάρξει κάποια σχέση στο παρελθόν με αυτόν τον άνθρωπο και σχέση, έχει μείνει μία σχέση. Αγάπη, μπορεί να είναι ένα πρώτο.
1: Άμα υπάρχει στο παρελθόν.
2: Άστο, το κάψαμε
1: τώρα. 100% επανάληψη.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Καθίστε λίγο, γιατί Πορυτανοί είσαστε εσείς μας.
1: Γεια! Ναι, ναι.
0: Πόσοι άνθρωποι έχουν κρατήσει επαφές και σχέσεις αγάπης με πρώην συντρόφους τους που όμως είναι πλέον
3: αδέλφια. Η αλήθεια είναι ότι η Αθηνά σε αυτό έχει ένα point, ότι πολλές φορές, ρε παιδί μου,
2: και
3: μπορεί και
2: αγαπάς.
3: Μια σχέση να μην σου βγει ερωτική ανθρώπι. Τελικά.
1: Άλλο αυτό.
3: Και τον αγαπάς
1: ανθρώπινα. Άλλο, περιμένετε. Μια διευκρίνηση γρήγορη.
0: Ναι,
1: άμα δεν είχε πάει ποτέ στο παρακάτω και τότε, αγάπα τον μετά όσο θες.
3: Και άμα πήγε και δεν της άρεσε και δεν της βγήκε το ερωτικό.
1: Αν πήγε και δεν της άρεσε, είναι σε αυτή την πρώτη κατηγορία. Αν είχε πάει. Όποια επανένωση δεν υπάρχει περίπτωση
0: δεν
1: να μην γίνει κοκοκό.
0: Δεν μιλάμε για επανένωση, δεν μιλάμε για περίπτωση. Αγάπη.
1: Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, δεν γίνονται αυτά.
2: Απιστία, πολύ πιθανή απιστία.
3: Mm. Αυτό έχει και απόνερα. Τα κρυφά έξοδα. Συνήθως λέει το θέμα προκύπτει όταν τα έξοδα σου επηρεάζουν και τον άλλον καθώς και τον κοινό σας προϋπολογισμό.
2: Βάλ το μέσα.
3: Δηλαδή.
2: Συμφωνώ.
3: Δηλαδή, κόλο και λέει που έλεγε η γιαγιά μου.
2: Συμφωνώ.
0: Εσύ κατάλαβες και συμφώνησες.
2: Συμφωνώ, ναι. Ότι αν κάνεις πολλά έξοδα για κάτι, για κάποιον άλλον λόγο, για κάποιον άλλον άνθρωπο, είναι απιστία.
0: Για κάποιον άλλον άνθρωπο.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μα τι κάνω, το αγοράζω δώρα δηλαδή.
1: Καλοποίησε.
3: Που έλεγες εσύ, άμα τον
1: όχι,
3: αγαπάς.
1: Όχι, πας τα παραπάνω κομμωτήριά σου, πας τα παραπάνω ρούχα σου, κάνεις πράγματα και για την εικόνα σου. Φυσικά αυτό.
0: Φυσικά να μην δώσω και λογαριασμό, θα πάω τα κομμωτήριά μου, θα πάρω τα
1: όχι,
0: ρούχα.
1: Άμα το κάνεις όμως καθ' υποβολή, το κάνεις γιατί στο μυαλό σου έχεις αυτόν, παίζει ρόλο. Είναι απιστία αυτό που μπορώ να σου πει. Εντάξει.
3: Και πάμε και στο πέμπτο, πολύ σημαντικό, πολύ σύγχρονο και επίκαιρο. Η διπλή ζωή στα social media. Το πρώτο χαρακτηριστικό της οι αντιδράσεις και το stalking στα προφίλ των πρώην.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Εδώ τα πιάσαμε.
3: Το δεύτερο χαρακτηριστικό έγκυται στο γεγονός ότι περνάς περισσότερο χρόνο στο κινητό από ότι με το σύντροφό σου.
2: Και αυτό κακό.
3: Γεια!
2: Αλλά δεν έχουν βγει ακόμη εφαρμογές που βλέπουν που μπαίνει.
1: Κάτσε, εδώ
2: αν
1: απλά.
2: Αν έχουν βγει αυτές τις εφαρμογές, τον έχουμε
3: ναι,
2: πει.
3: Ναι, αλλά άμα είσαι με το σύντροφό σου και εσύ είναι ώρα στο κινητό, τι τον κάνεις, τι τον θες.
2: Αν κάποια στιγμή υπήρχαν εφαρμογές που λέγανε ότι κοίταξε να δεις, έχεις μπει σε αυτό το προφίλ το τελευταίο δεκάωρο 35 φορές. Mm. Ναι. Εκεί θα ήταν το πρόβλημα.
1: Πάντως αυτό το τελευταίο, αν μιλάμε για viewing, δεν είναι απιστία. Είναι wannabe απιστία. Oh. Δηλαδή έχει τελειώσει κάτι στη σχέση σου και είσαι κάπου αλλού ή απλά σκέφτεσαι το κάπου αλλού.
3: Ψάχνεις,
1: δεν έχεις απιστήσει ακόμα.
2: Πού σε χάνω, πού σε βρίσκω.
1: Κάτσε, ρε Αθηνά, περίμενα να το πούμε μεταξύ μας τώρα για να μην παρεξηγηθεί και ο Γιάννης. Εσύ είσαι πουλάκι μου κάθε μέρα στα social, γιατί είναι και κομμάτι της δουλειάς σου. Αν κάθε μέρα μπαίνεις στο προφίλ του Φορτούνη. Κάθε μέρα μπαίνεις στο προφίλ του Φορτούνη. Όχι. Αφήστε το λίγο.
2: Μπαίνεις στο προφίλ μου κάθε μέρα.
1: Ενός Πέτρου, ας το Φορτούνη, που δεν είναι συνεργάτης ο επαγγελματικός. Αν μπαίνεις κάθε μέρα, κάτι παίζει, ρε Αθηνά μου. Κάτι σκέφτεσαι παραπάνω. Δεν γίνεται. Δεν το κάνεις για άλλους. Ψάξεις το κινητό σου.
0: Εμένα μπορεί να είναι επαγγελματική.
2: Σε μένα μπορεί... δεν έχει αφήσει story που να μην έχει κάνει.
1: Μπορεί, πες τη ρίγια για τώρα που μπορεί, θα μας τρελάνει.
0: Μπορεί να είναι επαγγελματική.
3: Με το μπορεί, δεν θυμάμαι να
1: κρίμα, δεν πειράζει.
0: Εγώ προσωπικά δεν μπαίνω στο προφίλ κάποιου άλλου ανθρώπου.
1: Αυτό λέμε. Αν έμπαινες.
0: Αλλά μην είσαστε τόσο κλειστόμυαλοι.
1: Αχ, παιδιά, το ζούμε. Σημειώστε μέρα και ώρα.
0: Γιατί με τα social περισσότερο είστε κομπλεξικοί, παιδιά.
2: Εμένα πάντω η Αφαλίδου μέχρι και στου στενού φίλου μου κάνει like, να ξέρετε.
0: Εσύ φίλε, εντάξει, οικογένεια.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Λοιπόν,
4: τρίτο στοιχείο.
3: Το ραντάρ ήρθε, είναι εδώ και ψάχνει. Oh. Μια γυναίκα που να είναι παντρεμένη. Μια γυναίκα που ο γάμος της να έγινε μέσα στο 26.
2: Ναι.
3: Και το τρίτο στοιχείο.
2: Ναι.
3: Να μένει στο Δήμο Περιστερίου.
1: Ah,
3: 150 ευρώ μετρητά στο 210-68-35-722. Καλείτε τώρα και μέσα στα επόμενα 5 λεπτά αν έχετε αυτά τα τρία στοιχεία. Γυναίκα παντρεμένη, με γάμο μέσα στο 26 και να μένει στο Δήμο Περιστερίου. 150 ευρουλάκια σε περιμένουν, γλυκιά μου.

0: ερευνητές. Για να δούμε, βρήκαμε και σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
1: Εγώ είμαι η Ελένη.
0: Ελένη, λοιπόν, Ελένη, είσαι παντρεμένη?
1: Είμαι παντρεμένη.
2: Ναι. Το 2026.
1: Ναι, το 2026, σωστά.
2: Τέλεια.
1: Φρέσκο. Και μένω στο Δήμο Περιστερίου.
0: Να τα. Καλώς την Αθηνικήτρια. 150 ευρώ μετρητά.
3: 150 ευρώ μετρητά για το γάμο σου. Πότε παντρεύτηκες το Πάσχα?
1: Παντρεύτηκα βασικά με σύμφωνο συμβίωση. Δεν ξέρω αν έχει σημασία, αλλά παντρεμένη είμαι ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι.
1: Περιμένω και ένα παιδάκι.
2: Εννοείται, τι.
0: Το 2026 παντρεύτηκες, για να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, ναι, λίγο πριν το Πάσχα.
0: Μάλιστα. Α, εδώ, λίγο πριν το Πάσχα.
3: Ωραία,
2: ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ξεκίνησε
1: Σούπερ.
2: Καλά η εβδομάδα. Μια χαρά. Τι θα τα κάνεις τα 150 ευρώ?
1: Τώρα ξέρετε, λόγω του παιδιού οικονομίες, λίγο από εδώ από εκεί, θα τα μαζέψουμε λίγο στην άκρη.
0: Θα μαζέψει η κοπέλα, έχει να πάρει κούνιες, καρότσια.
2: Σωστό, σωστό.
0: Ρούχα,
2: για καλό, για καλό.
0: Καλάκια.
3: Σε ευχαριστούμε λοιπόν,
0: με
3: σου.
0: Το καλό, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς, φιλάκια.
3: Φιλιά.
4: Πώς γίνεται αυτό?
2: Λοιπόν, σήμερα αλλάζει η ενότητα. Αλλάζει η ενότητα. Επιστροφή από πού σου κου, Survivor.
3: Α, ναι.
0: Survivor, γιατί?
2: Τι, βάλαμε την Παρασκευή, βέβαια. Ναι, λυπή, η αγαπημένη μας. Αυτή τη φωτογραφία που βάλαμε τέλος πάντων στα social οι τρεις μας.
3: Και μας φάγανε.
2: Ναι, μας φάγανε. Γρηγόρησα τρεις, πέρασε πολύ δύσκολο.
3: Για μπάνιο, ούτε για τίποτα.
2: Α, στο μπάνιο ρε τώρα. Αγαπήσαμε πολύ ένα συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού.
0: Συγκεκριμένο. Ναι, ναι, ναι.
2: Αγκαλιά, αγκαλιά. Όλα καλά, παιδιά, νικήσαμε. Νικήσαμε.
0: Ποιο άλλο νίκησε, για πε μα, εσύ γρήγορα.
2: Ποιο άλλο νίκησε. Τα πάω προ το τέλο του Μουντιάλ. Έχει διάφορα και μεταγραφικά. Καταρχά, Παρασκευή για κάποιο λόγο μου πήρε τα μυαλά ο Φορτούνη. Δεν είπαμε ότι ο κότ Μπαρτζόκα ανανέωσε. Το είπα εγώ μετά στο δελτίο.
3: Με αυτό σου έλεγα: πες μπάσκετ, πάλι ο Φορτούνης φταίει.
2: Και όχι,
3: εσύ ήθελε να πει μόνο μουντιάλ.
2: Είπαμε για Φάλ και δεν είπαμε για Μπαρτζόκα. Είναι δυνατόν.
3: Είπαμε για Φάλ γιατί επέμενα.
2: Κότς Μπαρτζόκας ανανέωσε λοιπόν Ολυμπιακός και μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε και μια πρόταση σε
3: 3 εκατομμυρίων.
2: Ναι, ναι, ναι, από την Ντουμπάι. Εντάξει, λογικό είναι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Το προπονητής, όχι γιατί το πήρε.
3: Γιατί μας το λες? Εγώ δεν λέω ότι είναι απλά λογικό. Είναι αυτονόητο, θα πω.
2: Ναι,
3: εγώ.
2: Ναι,
3: α,
2: καλά.
3: Το λες κάπως έτσι.
2: Τίποτα ισχύει το τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ο άνθρωπος δεν ησυχάζει. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μεταγραφικά. Ο Κάρμο πάτησε Αθήνα. Είναι για τον Ολυμπιακό εδώ, μάλλον για τρίτη θητεία. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Απλά υπογραφές. Ο Καρμό.
3: Ναι.
2: Είδες που το ποδόσφαιρο δεν είναι αδιάβαστος. Με τον κηδεμόνα σου. Κάρμο κεντρικός αμυντικός. Ναι. Και μπορεί να είναι και στην κατηγορία, επειδή είναι ψηλό παιδί, αυτού του προφίλ. Θυμίστε μου τον τροματοφύλακα που ψάχναμε.
0: Πογιοκέ.
2: Αυτό να.
3: Ωραία.
2: Έχει και άλλους και ο Πάοκ πήρε κεντρικό αμυντικό των Ελουστών. Δω και ο Παναθηναϊκός πήρε επιθετικό τον Ράστοντερ και είναι πολύ κοντά σε μεγάλη μεταγραφή στο όπλο του Ντεφράη. Έχει. Μουντιάλ να κλείσω, προλαβαίνω,
0: ναι,
2: με αφήνετε.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι ο Καναδάς πλήγωσε τους Νοτιοαφρικάνους. Στο 92 τους χαιρέτησε έτσι. Τους πήρε την πρόκληση. Ναι, ναι, ναι. Τους καημένους παλεύανε. Κρίμα. Και έχει σήμερα πολύ ενδιαφέροντα ματσάκια. Πήγαμε στους 32 νοκάουτ φάση. Από εδώ και πέρα.
3: Και μετά 16 και λοιπά.
2: Ναι, ναι,
3: τώρα
2: ναι, ναι.
3: Έχει ενδιαφέρον.
2: Εδώ είναι ένα και κανένα. Δηλαδή τώρα παίζουμε και ποιος θα κερδίσει. Σήμερα Βραζιλία ή Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία Παραγουάη στις 11.
3: Τι στηρίζουμε, Βραζιλία ή Ιαπωνία?
2: Βραζιλία είμαστε πάντα, τι λες τώρα. Απλά φέτος πιστεύουμε ότι δεν.
0: Ναι,
2: ναι. Έχουμε και φανέλα. Μα θέλει και
0: λόγω της γκόμενες.
2: Όχι, όχι.
3: Έχει παράδοση. Τους αγαπάμε.
2: Βραζιλία, Ιταλία είναι οι ομάδες
0: μας. Γιατί είναι πιο κοντά μας. Είναι πιο κοντά μας.
2: Εμένα, εμένα.
3: Εγώ Ιαπωνία. Εγώ Ιαπωνία.
2: Ιαπωνία.
3: Ναι, θα πάω.
2: Έλα, Χριστέ και
0: Παναγία. Επειδή πάει Τζαπάν, ρε, γι' αυτό το καλοκαίρι. Πάει Τζαπάν, ώρα τι έχει να γίνει.
3: Αριγκάτο.
0: Αριγκάτο.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω.
5: Τέλος.
4: Τέλος, έξω. Έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: It's the

0: καμιά ατέλεια φτιαγμένη στην εντέλεια. Αυτό μου συμβαίνει μόνο όταν δεν μπαίνω στο καράβι που κουνάει.
1: Μπράβο.
2: Όμως τέλειες είναι και οι διασπυρώμενες ταινίες που μπαίνουν στο στόμα με φυτικά, φυσικά, βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Travel Fix ODF, χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Είναι από τη Unifarma και σου λύνει το πρόβλημα.
0: Άρα
2: Μπέτη,
0: μπορώ να είμαι τέλεια ακόμα και σε αυτό.
2: Βέβαια, φυσικά.
0: Γιατί αλλιώς έρχεται η ζαλούρα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: έρχεται και η λέσχη.
0: Έρχεται η λέσχη. Πάμε διαλυματάκι, επανερχόμαστε με λέσχη καμένων ποιητών. Περιμένουμε το ποίημα που θέλουμε να γράψετε με τη λέξη δελφίνι μέσα, παιδιά. Έτσι, να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα με C-Jets. Οποιοδήποτε. Τι. Λάθος έκανα, συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει. Γράφτε το ποίημα σας και, θα καλέσετε στο τηλέφωνο
1: και θα κερδίσετε
2: όταν
1: τα εκτοπλογικά εισιτήρια που θα σας πούμε σε λίγο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora
18: όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
21: Τρελό σερί.
23: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
26: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτό. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
27: Ας πιούμε σε αυτό.
28: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
29: Φραπέ, χαλαρά.
30: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
31: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
32: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949 και θέλω να σας ρωτήσω αν κατεβάσατε το Μασούτι Σαπ. Διότι το σούπερ μάρκετ σας είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτις, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Θέλω λοιπόν να κατεβάσετε το Μασούτις App, γιατί το σούπερ μάρκετ αυτό σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr. Κατεβάστε το τώρα. Τώρα θέλω να μας πει και την κίνηση ο Βασίλης Φορτούνης.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
33: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και ενημέρωσε μας τι γίνεται στους δρόμους.
34: Από κάτω ξεκινάει το πρόβλημα. Βασικά προσέξτε, από πάνω προς τα κάτω είναι το μποτιλιάρισμα. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού έχει μποτιλιάρισμα από πολύ ψηλά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Μοσχάτο. Επίσης, η έξοδος της πόλης από το Περιστέρι μέχρι την Ελευσίνα, το κέντρο είναι πυγμένο και η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι αναδιαστήματα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή και στον κόμβο της μεταμόρφωσης αν κινήσετε στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι.
0: Για να δούμε και καιρό. Πνίγεται ρε, τι γίνεται?
35: Κέντρο, είμαι χανέ και πάω προς κάτω. Έχω κούρσα. Έχω πάνω δύο άτομα. Πάμε γιατί σήμερα θέλει να κάνω βουτιά. Θα πάνε πάλι αυτοί. Θα έχει 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Μπορεί να φτάσει και 37 και...
36: Ο Θεός λαμβάνει 6.
35: Λαμβάνει και ο 6 λαμβάνει. Λαμβάνει, ναι.
36: Έχω κόσμο από την 1 και την 35. Τι να κάνω, θα τους βάλω μέσα.
35: Βάλτε στο κεφάλι σου, ξέρω. Εμένα το πρόβλημά μου τώρα είναι ότι έχω πήξει εδώ πέρα και θα έχει πολύ ζέστη σήμερα. Έλα!
36: Δεν του βάζει συνέχεια από 35-1.
35: Ε, ρε, τώρα μας λέει. Μη μου σηκώνεις.
36: Ρε, ποια δύο
35: ρε, ρε, πλήτω. Καλώς,
36: καλώς.
35: Τι καλώς του λες, ρε, πανιέρα.
0: Θα πνιγεί στο τέλος μόνος του. Αχ, Θεέ μου, λοιπόν. 2-10-68-35-7-22. Η λες και των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. Για περάστε να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη Δελφίνη και να κερδίσετε.

0: δύο εισιτήρια από την Golden Star Ferris θέλω να ξέρω. Σε ποιον? Για άνοιξε τις φίλες Φορτούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, καλημερίζουμε τον πρώτο μας ποιητή ποιητρία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι ο Άρης.
0: Γεια σου Άρη, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλά εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Το έχεις έτοιμο το ποίημα?
2: Έτοιμο.
0: Δώσ' το με φόρα, γόρι μου.
2: Τον άχνησα τον κουραμπιέ, σήκωσα το σακάκι. Την κούνησα την αχλαδιά, τύλιξα το πουράκι. Το γυάλισα το πόμολο, μα και το φουνιστρίνι. Τον κούνελο τον έπνιξα, μαστίχωσα δελφίνι. Τον άπλωσα τον τραχανά, μέλωσα το παστέλι. Το καταΐδι χτένισα, το τρίγησα τα μπέλι. Το μπούκωσα το πυροσκή, έσφιξα τον μπουλόνι. Πίσω ταχύτητα έβαλα και τώρα πια σασώνει.
3: Λοιπόν.
0: Ωραίο.
3: Και το κλείσε στο σιρτάρι και άλλα πολλά. Ναι, και άλλα λέμε. Ναι. Το τίνεξα τον κουραμπιέ. Όλα τα έβαλε μέσα.
0: Όλα τα έβαλε.
3: Όλα, δεν άφησε κάτι.
0: Όλα. Μπράβο, Άρη.
2: Μόνο ένα στίχο ακόμα τον οποίο τον έβγαλε έξω. Θέλετε να τον πω?
3: Αν περνάει ραδιοφωνικά, ναι, περνάει.
2: Ναι, περνάει.
0: Για δώσ' το.
2: Έχω την πόρτα ανοιχτή, το γράμμα σαλιωμένο, γιατί δεν θέλω ρε παιδιά να έχω αποθυμένο.
3: Λοιπόν, έτσι, πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, Σάρι.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
3: Ωραίος.
0: Ένα δεν έβαλε.
3: Τι?
0: Το DJ τη βάτα.
3: Την έκαψα τη βάτα, θα πεις.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, επόμενος.
0: Ωραίο, πολύ δυνατό, Σάρι, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
4: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
5: Ωραία.
0: Έγραψες ποίημα, Μαρία?
4: Έγραψα, αλλά προειδοποιώ ότι είμαι λίγο φάλτσα.
3: Έλα καλέ.
0: Α, δεν τραγουδήσεις
4: και όλα. Μελοποιημένη.
0: Μελοποιημένη ποίηση. Πολύ μ' αρέσει.
5: Για να ακούσουμε.
4: Λοιπόν, δεν θα τα θυμάσαι σε αυτά γιατί είστε μικροί. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μην παίρνει όρκο.
4: Το Μανολιό τον πήρανε σε ένα καράβι μουτσο.
3: Έλα, έλα.
4: Σε ένα καράβι μουτσο. Και βγήκε λαγκοκέφαλος, του δάγκωσε τον μπούτι.
0: Έλα, έλα.
4: Το Μανολιό τον βάλανε να καθαρίζει μύδια. Έλα, έλα, να καθαρίζει μύδια.
0: Σε να κάνουμε εμείς τη χοροδία.
4: Βγήκε λαγκοκέφαλος, του δάγκωσε τα χέρια. Το Μανολιό τον βάλανε να τρέφει τα αδελφίνια.
0: Έλα, έλα. Να τρέφει τα αδελφίνια.
4: Και από τη βάρε μάρα του τραβούσε τα μαλλιά του. Αν κάποτε στον ύπνο σου ονειρευτείς δελφίνι. Έλα, έλα,
0: ονειρευτείς δελφίνι.
4: Σκέπασε την κορμάρα σου, μάλλον έχεις παχύνι.
0: Πολύ καλή, πολύ δυνατό. Εντάξει. Τι είναι αυτό?
3: Μπράβο, ο Μανολιός.
0: Το Μανολιού το κάνανε σε ένα καράβι μουτσο.
3: Λοιπόν,
0: ωραία, okay. Μαρία. Μπράβο, Μαρία. Πολύ δυνατή η Μαρία. Πολύ καλή.
3: Ευχαριστούμε που μας τραγούδησες.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς λέγεστε, παρακαλώ, ποια είστε, κυρία μου?
6: Βασιλική.
0: Η Βασιλικούλα Ζάχαρη, η Βασιλικούλα Μέλη.
6: Ακριβώς.
0: Παρακαλώ, προχωρήστε στην απαγγελία σας.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, μες στο Αιγαίο κολυμπώ σαν το τρελό δελφίνι. Γιατί η πεθερά μου έρχεται, μόνη μου δεν μ' αφήνει. Σαν το δελφίνι βούτυξα βαθιά μες στο λιμάνι. Μπας και χαθεί και η πεθερά που δύσκολη τη ζωή μου κάνει. Πάω μέσα, πάω έξω, μπας και από τα μάτια της με χάσει. Αλλά αυτή στα κύματα καρτέρι έχει πιάσει. Μακριά της πάω κάθομαι, πέρα από το λιμάνι. Μα αυτή μοιάζει με λαγοκέφαλο και όπου σε βρει σε πιάνει. Επικηρύξτε πεθερές, δώστε μεγάλη αμοιβή. Να γλιτώσουν οι νύχτες οι καλές, να έχουν μια καλή ζωή.
0: Είναι πολύ, πολύ καλό.

0: Πολύ καλή.
1: Μ' άρεσε.
0: Ακόμη ένα.
1: Για να πάμε να βγάλουμε άλλο ένα στον αέρα. Good morning.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς ονομάζεσαι, αγάπη μου?
2: Ηρώ είμαι.
1: Έλα, Ηρώ.
2: Να έχω ένα χαλί έτσι ερωτικό?
3: Όχι. Είναι δυνατό να μην δεν βάλουμε τώρα λίγο
1: έρωτα? Στα χαλιά εγώ δεν παίζω.
3: Έλα.
2: Τέλεια.
1: Δώστο.
2: Δεμένη χειροπόδαρα με ύφος κολλασμένο, μου δίνεις το κρυστάλλινο το πλάκ το λαδωμένο. Ληστρούσε σαν δελφίνι στο λάδι βουτυγμένο, λες και μόνος το έκλεψες από όχημα καμένο. Και βάζεις το εργαλείο στα 500 βολτ, μα ο δονητής τα τίναξε, παθαίνω ηλεκτροσόκ. Καπνίζει το μηχάνημα, στερεύει μπαταρία και η στάση συνεχίζεται με λίγη δισκαμψία. Αντί για αναστεναγμούς και πάθη στο σκοτάδι, ακούω sorry αγάπη μου, μα στέρεψε το λάδι.
1: Πολύ καλή! Μπράβο και σένα, Ηρώ. Όλοι ήταν πολύ καλοί,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Σήμερα
1: ο καθένας με τον τρόπο του. Ωραία, και ο Μανολιός λοιπόν ήταν ωραίος, αλλά εμένα να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε ο Άρης ο πρώτος. Ναι. Γιατί έβαλε όλες τις παροιμίες σε μία και είχε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας να τα ταιριάξει.
0: Είσαι εδώ, Άρη?
4: Εδώ είμαι, εννοείται είμαι.
0: Ρίξε μία στροφή, μία.
4: Ποια θες?
0: Ποια θες εσύ?
4: Θα το πιάσω. Το γκούνελο τον έπνιξα, μαστίγωσα δελφίνι, τον άπλωσα τον τραχανά, μέλωσα το παστέλι, τον καταήφι χτένισα, το τρίγησα τα μπέλη.
1: Ναι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο
5: σου. Ήτανε καλό, ήτανε καλός.
1: Το πήρε και στην αρχή με φόρα.
5: Κέρδισες λοιπόν δύο εισιτήρια με Golden Star Ferries για τη καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και η επόμενη απόδρασή σου είναι για σένα με ανοιχτό προορισμό να πας όπου θέλεις. Εντάξει,
4: Άρη μας. Αφού θέλετε να μας στείλετε Κυκλάδες, θα πάμε Κυκλάδες.
5: Βέβαια. Τι να, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και λοιπά και λοιπά. Καλά να περάσεις. Θα περιμένουμε.
1: Βέβαια, Άρη μας. Ευχαριστούμε.
0: Bye bye.
6: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
4: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα! Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
9: Για τιμές που τα σπάνε, μάρκετιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
13: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
14: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
15: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241 067 677 ή στο 22410 033 33.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
4: 82 89 86.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece. Eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
10: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
11: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
10: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
11: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
10: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μίλια Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
11: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
10: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό!
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
13: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
12: Marketing. αξίζει να πας.
14: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
15: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
17: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
18: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
19: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
20: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
21: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
22: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
23: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
24: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
25: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
26: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
27: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
28: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
29: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
30: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχία.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Ένα για τα θέλω σου, και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε, κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω.

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τη. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

0: Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θάχτιζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή. Βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή γιατί μου κόστησαν.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

σχολείο σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
9: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται. Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.

0: ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό

έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
1: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
0: Ροδίον τι?
1: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
0: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
1: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
0: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
2: Ροδίον Κδάπ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
4: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
2: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
7: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό φαγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
14: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
16: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
15: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
16: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
15: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
16: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
15: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
16: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
15: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
16: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
19: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
20: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

αδέρτη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, ξανά σε Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφέ.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία!
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι διβίνο. Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρέατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
10: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
11: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
11: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
14: Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
18: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
19: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
0: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
0: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
0: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
0: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
13: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
14: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Market In, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
13: Market In. Αξίζει να πας.
15: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
16: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
17: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
16: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
17: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
16: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
17: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
16: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86.
17: www.k9security.gr.
16: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
18: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
19: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
18: Και ηρεμία.
19: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
20: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
21: Είναι ιταλική.
22: Mamma mia.
21: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
23: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: μήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Δευτέρα 29 του Ιούνιου και σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος.
10: Χρόνια πολλά στον Πέτρο.
9: Η Πάολα, η Παυλίνα.
10: Πάντα γιορτάζει η Πάολα.
9: Γιατί?
10: Χρόνια πολλά, Παολάρα.
9: Πάντα γιορτάζει η Πάολα.
10: Πάντα γιορτάζει, πάντα είναι τη Πάολα. Πρέπει να βάλουμε και λίγη Πάολα σήμερα στην πλέον. Να έχουμε λίγα λαϊκά δικαστήρια εδώ πέρα. Να ανέβει άλλη σωστά.
9: Λοιπόν. Έλα, πες το, πες
10: μετά
9: το.
10: Από δύο χρόνια εργασίας πια,
9: ναι.
10: Λειτουργούμε με έναν εγκέφαλο. Και αυτό είναι λειψό, παιδιά, από τη ζέστη. Συγχωρήστε μας. Μέχρι όμως να μας συγχωρήσετε, στείλτε και κανένα μηνυματάκι εκεί να υπάρχετε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Ακούστε μας online μέσω soundist.gr κάτω του ρυθμού 949. Και μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες, δωράρες και ειδισάρες.
9: Όπως
10: στην Ιαπωνία, τα κουτιά με φρούτα και λαχανικά έχουν φωτογραφίες των αγροτών που τα καλλιέργησαν ως ένδειξη τιμής στη σκληρή δουλειά τους. Καλά, δεν θα μπορούσα πουθενά άλλο να το κάνουν αυτό. Κοίτα, εδώ πέρα εμείς είμαστε τα φυτά, οπότε εντάξει, πάλι καλά. Και στα νοσοκομεία το βρίσκει αυτό και στην Ιαπωνία. Ένα σύζυγος πέρασε μάλιστα δύο χρόνια φυτεύοντας λουλούδια, μιας που πιάσαμε την Κυπουρική, για την τυφλή γυναίκα του, ώστε να μπορεί να τα μυρίσει και να τη βοηθήσει να ξεπεράσει την κατάθλιψή της. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έλα, ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ.
9: Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, χάθηκε πορτοφόλι στο Μουντιάλ.
10: Πάμε και στα ακόμη πιο ευχάριστα. Ναι.
9: Πώς και βρέθηκε.
10: Γεμάτο ή άδειο.
9: Και βρέθηκε, αυτό θα σου πω μόνο.
10: Ωραία.
9: Εντάξει.
10: Δεν χρειάζεται να μου το πει το άλλο. Τα εύκολα νόμενα παραλείπονται. Ταυτότητα τουλάχιστον είχε μέσα ή ούτε αυτή.
9: Είχε τα πάντα, γι' αυτό θα σου πω. Α, μετά πώς βρέθηκε.
10: Αυτό το έχασε επίτηδες για την αποζημίωση.
9: Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, προσδεθείτε που γιονόμαστε. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα και καινούριο, ολοκένουριο νησί, θέλω να σου πω.
10: Ήταν η ώρα, ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
9: Και έρχεται η Κατερίνα Λιόλη να μας κάνει τίμια το λογαριασμό. Δυναμώστε και επανερχόμαστε.

0: Ελπίζω αγαπώ λοιπόν και Γιώργο Σαμπάνη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για το Πάμε και Κράχτο.
1: Επιτέλους.
0: Το περίμενες.
1: Το μικρό μεγάλο για παιδιών. Γι' αυτό ήρθα, γι' αυτό ξύπνησα. Τι συζητάμε.
2: Πάμε και Κράχτο.
0: Λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Είναι αυτό που έχουν δει όλοι. Οι μισοί έχουν κράξει, αλλά οι άλλοι μισοί ζηλεύουν και δεν έχουν τι να πούνε. Και μιλάμε για τον εκπληκτικό γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσορέλα. Που έχει επισκιάσει τα πάντα και τους πάντες όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Τα συγχαρητήριά μου.
0: Ναι.
1: Στο σεναριογράφο.
0: Μ'
1: άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κάπως.
0: Άρα στην πλάνερ.
1: Μπράβο, στην
0: που
1: πλάνερ. Και σε αυτό που γράφει.
0: Εμένα να σου πω κάτι, μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' αρέσει το ζευγάρι.
1: Και το φόρημα της Οικονομάκου μου άρεσε κατευθείαν για πρώτη νύχτα. Πολύ ωραίο, νηφικό.
0: Δεν είναι νηφικό, αγάπη,
1: ακριβώς.
0: Πρόσεξε. Γιατί έχετε παρεξηγήσει πολύ κάποια
1: ήταν
0: πράγματα.
1: Ήταν αποκαλυπτικό, αλλά μ' άρεσε εμένα.
0: Δεν πήγανε στην εκκλησία. Ήταν στο ξενοδοχείο και τα αλλάξαν όρκους. Εκκλησία, έγινε ο γάμος το Μάιο. Αυτό ήταν για μεταξύ τους.
1: Ναι, και ευτυχώς έμεινε και μεταξύ τους. Άνθρωπος δεν το είδε.
0: Γιατί είπε κανείς ότι απαγορεύεται να ανεβάσεις κάτι?
1: Όχι βέβαια, δεν απαγορεύεται.
0: Εσύ τι ζηλεύεις τώρα και κράζεις?
1: Ζηλεύω τον Τζερέλα αρχικά.
0: Ναι, για να βέβαια. Μην
1: κάνω το πέλα του. Κατά τα άλλα, τι έχω να ζηλέψω?
0: Τίποτα.
1: Κοίτα, είχε πολύ και την κατανόησή του σε μια ξένη γλώσσα. Γιατί ειδικά εκεί που πήρε το μικρόφωνο και του έλεγε ότι.
0: Μα δεν ελληνικά, παιδί μου, έτσι κι αλλιώς.
1: Πρέπει να κάνει φουλ ταχύρυθμα μαθήματα γιατί άλλοι δεν σταματήσουν
0: να. Δεν θα γυρίσει να σχολιάσει.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, τα το οίκομαι είναι δήμο. Δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα, έτσι κι αλλιώς. Όλα δημόσια δεν τα κάνουμε. Εδώ πέρα εσύ ένα lower από πρόσωπο. Εσύ γιορτάζει ακόμη σε story στο Insta. Ένα δώρο, μια προβολή κερδίζει. Ναι. Καιρό είναι. Ό,τι την κλανιά μα την κάνουμε story. Δεν θα κάνουμε το after μα. Πάρτι του γάμου μας.
0: Πολύ ζηλιάρη σε βλέπω.
1: Εγώ ναι, λέξουμε. Εννοείται. Άλλωστε, όσοι δεν συμφωνούμε με το να εκθέτουμε, να κάνουμε τη ζωή μας reality, ναι, είμαστε ζηλιάριδες.
0: Δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει.
1: Ωραία. Όταν ανεβαίνεις λοιπόν όμως σε μια σκηνή,
0: να.
1: Και δεν το λέω με καμιά εμπάθεια, να είσαι έτοιμος και για το χειροκρότημα και για τη γιούχα.
0: Να.
1: Όσοι ζουν δημόσια, κρίνε
0: δεν
1: το
0: έχει
1: και
0: πρόβλημα
1: δημόσια.
0: Η Αθηνά, το έχει δείξει
1: το
0: αυτό. Δεν τη νοιάζει τι θα πει εσύ, εγώ ή ο άλλο.
1: Και πολύ καλά κάνει. Άρα και εμείς μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά και ελεύθερα.
0: Σωστά.
1: Μπράβο στην Αθηνά να ζήσουν τα παιδιά. Περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης μας σειράς. Τι, μόνο οι Αμερικάνοι έχουν Καρντάσιανς?

0: Μίνο λοιπόν και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλω να σας θυμίσω ότι κάθε φορά που ακούτε τον αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο πρέπει να καλείτε στο 2-10-68-35-722, διότι δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη συναυλία που θα κάνει. Με λίγα λόγια, 3η 7 του Ιούλη στο Κατράκιο Θέατρο. Γιορτάζει τα 20 μοναδικά του χρόνια. Και αν δεν προλάβεις να βγεις εδώ, μπορείς να αποκτήσεις τα εισιτήριά σου μέσω ticketservices.gr. Απλά θέλω να σας ευχηθήσω την προσοχή, διότι κάποια στιγμή θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. 2-10-68-35-722. Απλά να το ξέρετε.
1: Για το νου να πάρετε τηλέφωνο τότε. Μέχρι τότε όμως ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 3η 21 Ιουλίου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού. Νίκος Ζωηδάκης, Γογό Τσαμπά, Στέλλα Κοντοπούλου και παρουσιαστής Στάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και φυσικά με την υποστήριξη του Δημού Αθηναίων γίνεται.
0: Θες να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, με κάλυψε ο Αντένα.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με επιτυχίες. Λίγο θα έρθει η Δέσποινα Βανδύ τώρα, Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, και ό,τι είναι ερωτευόμενο στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και το Σαββατοκύριακο άντε θα το πούμε. Η Δέσποινα ανέβασε με την Ατασάρα βίντεο και ανακοινώσαν τη συνεργασία το χειμώνα. Έρα, τι έχει να γίνει!
1: Συνάντηση κορυφής.
0: Και όχι μόνο, και έρχονται κι άλλα. Σου λέγα στην αρχή για το χαμένο πορτοφόλι που βρέθηκε στο Μουντιάλ.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Και το διαβάζω συγκεκριμένα στο πρώτο θέμα. Θέλω να σας πω ότι βρήκανε, ρε παιδί μου, οι οπαδοί πάνω στους πανηγυρισμούς, τέλος πάντων στο Μουντιάλ. Ένας Αργεντίνος έχασε το πορτοφόλι του. Το βρήκανε. Και λέει ένας από τους οπαδούς, παιδιά, να ανοίξουμε να δούμε το όνομα και να δούμε πώς μπορούμε να το. Να βρούμε, ξέρω εγώ, τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Και τι κάνανε.
1: Τι.
0: Πήραν το όνομα και φτιάξαν σύνθημα.
1: Για ακούσω.
0: Και τι να ακούσεις τώρα,
1: το
0: γιατί
1: σύνθημα.
0: Θα καταλάβουμε.
1: Οπα.
0: Δεν είναι πολύ πρέπον αυτό. Τέλος πάντων, λέει ένα σύνθημα. Όχι, αλλά δεν καταλαβαίνεις κιόλας, δεν τις ακούσεις.
1: Αλλά που ξέρεις ότι δεν είναι πρέπον.
0: Όπως και να έχει, δεν είναι πρέπον από το κινητό αυτό εννοώ. Ο ιδιοκτήτης βρέθηκε και γρήγορα και το πλήθος ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, σαν να είχε, ρε παιδί μου, σκοράρει η ομάδα τους ξανά. Κατάλαβες.
1: Είδες όταν κερδίζεις.
0: Είδες όταν είσαι σωστός οπαδός.
1: Μπράβο. Και
0: σέβεσαι.
1: Τα λεφτά που τρως. Κυρίως το πορτοφόλι. Πάντα το επιστρέφεις το πορτοφόλι. Αυτό στην Ελλάδα αν είχε γίνει.
0: Ποτέ.
1: Θα είχε φάει όλα τα κέρματα από το πορτοφόλι στο κεφάλι, συν 10 συνθήματα για τη μάνα του. Και στο τέλος μπορεί να άκουγε κανένα για αυτόν.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, να σας πω όμως, παιδιά, το σύνθημα που όλους μας ενώνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι.
0: Α, Λεωφόρο Κηφισίας 129.
1: Μπράβο. 800 όροφοι, 4 γεμάτοι. 800 τετραγωνικά, 800 όροφοι το χάνω.
0: 800 όροφοι, τι.
1: Ναι, ναι, ναι, λίγο δύσκολο. Ακόμη δεν έχει χτιστεί δύο ουρανοξύσει, αν και στο ελληνικό πάει καλά τα έργα. 4 όροφοι γεμάτοι επιλογές, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια, προσφορές και ειδικές τιμές για να τα φτιάξετε όπως εσείς γουστάρετε, παιδιά. Οπότε πηγαίνετε εκεί πέρα, Λεωφόρο Κηφισίας 129, όπως είπαμε, και καλά να περάσετε. Καλά ψώνια.
0: Πάμε στο πρώτο break της ημέρας και επανερχόμαστε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
16: Αρχίζει!
17: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
20: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
21: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
20: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
21: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
20: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
21: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
20: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
21: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
20: αλλά δικό μας είναι.
21: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949.
0: 44 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Ελένια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Ελάτε να κλείσουμε αυτό τον υπέροχο μήνα.
1: Όπως το αρμόζει.
0: Αχ, πρώτος μήνα. Στο 1 τρίτο του καλοκαιριού είμαστε εσύ ως εσύ.
1: Είμαι ήδη πιο κουρασμένος από ό,τι φάξω από το χειμώνα. Και ήδη μετρά τη στροφή χειμώνα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, στείλτε μας τα μηνυματάκια σας στο 2, 10, 68, 35. Όχι, τι λέω. Στο 6, 9, 37, 9, 49, 49, μην μου δίνετε σημασία, παιδιά. χαμηλά η ζέστη. Και μην ξεχάσετε να μας ακούτε μέσω soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949.
0: Έχουμε μαζευτεί πολλά αλάνια εδώ πέρα. Στέλνετε τις καλησπέρες σας ο Παναγιώτης, η Γιώτα. Λέει, αλάνια με συγκινήσατε, λέει, με αυτό το τραγούδι. Λέει, χορέψαμε στο γάμο μας με τον άντρα μου και του, μπράβο, το αφιερώνω. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Βρε Γιώτα μου, η Στέλλα είναι εδώ πέρα, σεξι λέει. Γεια σου, βρε Στέλλα.
1: Και μιλάει.
0: Ελισάβετ, επίσης, η Σταύρη.
1: Γεια σου, Σταύρη.
0: Αλάνια, καλησπέρα, λέει. Έκανα εμφάνιση. Πώς είμαστε, πρώτο τραπέζι πίστα, λέει. Μαζί θα πάμε, λέει.
1: Από τι θα πάμε,
0: με πρόσκληση από το ρυθμό. Θέλει να πάμε στην Ατάσα με την Δέσποινα, κατάλαβε.
1: Δεν ξέρω, Σταύρη, νιώθω ότι του εκμεταλλευόμαστε. Κάθε φορά που μα στέλνει είναι για ένα δώρο. Είσαι καλά, εσύ με αυτό. Δεν ξέρω, νιώθω λίγο άσχημα. Νιώθω ότι η σχέση μα δεν τη διαπειράνει δύο τελεία. Όχι από πλευρά σου, βέβαια. Εμεί φταίμε.
0: Θα τη βγάλω να διεκδικήσει η μισή.
1: Να μην διεκδικήσει τίποτα. Θα διεκδικήσω εγώ υπογλώσσια σε λίγο.
0: Είναι σταθερή, είναι σταθερή. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Ανδρέα, καλησπέρα και στην Άννα. Γεια σου. Σκάει όμω και ένα ραντάρ. Όπου έρχεται, ρε παιδιά, μα έχει συνηθίσει και έχει μοιράσει πάνω από 60.000 ευρώ μετρητά. Σήμερα τι έψαχνε.
1: Σήμερα έψαχνε, εσύ θα μα πει, Άννα μου. Δεν θυμάμαι τι έψαχνε το ραντάρ.
0: Μια γυναίκα είναι παντρεμένη το 2026 και να έχει καταγωγή από το Περιστέρι. Βρέθηκε λοιπόν και κέρδισε 150 ευρώ μετρητά η Ελένη στα παπάκια μα. Βασίλη Φουρτούνη Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, καθημερινά σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει έω και 750 ευρώ μετρητά.
1: Μωρέ, μπράβο, μωρέ, μπράβο.
0: Κοίτα που έρχεται τώρα, τώρα στην παρέα μα η απόλυτη αγαπημένη Αναβίση με το Αιγαίο. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε και ποιο ξέρει, ίσω ακούσουμε και έναν Νίκο Οικονομόπουλο και διεκδικήσετε διπλέ προσκλήσει.

0: στο Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: χρόνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία!
3: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
5: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
4: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
10: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
11: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
10: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
11: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
10: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
11: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
10: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Που πας ρε καραμούζα,
9: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Και το πρωί το πάμε τάπα.
14: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
15: Καήμενε.
13: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
12: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
16: Πόσα!
17: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
18: Όλη μέρα ρυθμό.
19: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
13: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
21: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες.
2: χαλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τους 8. Εσείς έχουμε μπει στη δεύτερη και πιο σεξι ώρα, θα λέγει κανείς, διότι Δευτέρα γάρη, 29 του Ιούνιου. Και τι καλύτερο από το να έρθει η ώρα για να παίξουμε. Οπότε θα πρέπει να διεκδικήσετε την υπέροχη δωράρα στο που είμαι που έρχεται, καλώντας το 2-10-68-35-7-22.
15: Ο νικητής κερδίζει, παιδιά, όχι ένα, αλλά δύο εισιτήρια για όποιον νησί του Αιγαίου θέλει. Από αυτούς που εξυπηρετεί φυσικά η CJET. Είτε Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο και πάει λέγοντας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλει Σίτζετς. Θες ακτοπλοϊκά, πάρε τώρα στο 2-10-68-35-7-2-2 για να τα κερδίσεις, να θες άντε και γρήγορα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις μάλιστα από Πειραιά και προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες. Γρήγορα!
3: Και 35 λεπτά με τρόξιο το μισάωρο.
15: 4 ώρες και 35. Ναι, το στρογγυλοποίησα. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουμε τα τηλεφωνήματάκια σας για να κερδίσετε ωραιότατα 2 για την ακρίβεια. Ακτοπλοϊκά. 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα.
3: Φύγαμε και έρχεται η Ρία Ελληνίδου τώρα στην παρέα μας και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: αγαπάω όπως είσαι λοιπόν και Πέτρος Ιακωβίδης που γιορτάζει τα γόρη μας. Χρόνια πολλά. Πέτρος και Παύλος σήμερα γιορτάζει. Μην ξεχάσετε τους δικούς σας ανθρώπους, φίλους, συγγενείς, όποιους έχετε, όποιους πιστεύετε ότι πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα.
1: Και οι Πέτροι και οι Πετρούλες.
0: Και οι Παυλίνες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: Επιτέλους. Ακαραρέντης. Γεννήθηκα ρέντης.
0: Όπα.
1: Και έχουμε ήδη την πρώτη γραμμή.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σε ακούμε, ποια είσαι εσύ?
2: Η Κατερίνα.
1: Γεια σου Κατερίνα, γιατί τέτοιο άγχος?
2: Όχι, απλά ήμουν στον δρόμο με την κίνηση, οπότε πρέπει να ράξω κάπου για να μ' ακούτε και εντάξει, όλα καλά.
0: Καλά έκανες.
1: Ωραία, τέλεια. Πολύ σωστή απόφαση, για να δούμε, θα βρεθείς και στον δρόμο για κανένα
0: σάκι. Για να δούμε πόσο αλάνι είσαι βασικά, τα ονόματα μας τα ξέρεις?
1: Πώς μας λένε, είπε ότι τα ξέρει, πώς μας λένε?
2: Όχι, δεν θα ξέρω.
1: Επόμενος! Σε λίγο το κάνουμε σαν τζουκαλά, άντε για.
0: Όντως, όντως.
1: Ναι, μόνο παιδιά όσοι ξέρετε τα ονόματά μας, δεν γίνεται. Θέλουμε να δούμε τι είναι η σταλάνια μεταξύ σας.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Είμαστε συνονόματες.
1: Α, μια χαρά.
0: Ποια είσαι?
1: Πώς σας λένε?
3: Είμαι η Άννα.
0: Έλα βρε Άννα, τι κάνεις, από πού καλείς?
3: Από Πετρούπολη.
1: Μια χαρά, Άννα την Πετρούπολη, εμένα πώς με λένε?
3: Αλέξη.
1: Αχ, μπράβο.
3: Πίσω από τις λέξεις.
1: Έχει και ποίημα, είδες. Αχ, σωστοί ακροατές.
0: Έτοιμη, Άννα?
3: Έτοιμη.
0: Πάμε.

0: Δώσε το σωστό.
1: Από Έλλη καλό τίποτα. Για πες πού τα ακούς αυτά. Αποκλείεται. Εκκλησία διαβάζεις. Δηλαδή γράμμα διαβάζεις.
0: Λοιπόν, Άννα μου, έχεις κερδίσει 2 εισιτήρια για όποιον νησί του Αιγαίου θέλεις. Φυσικά με Sea Jets, παρακαλώ. Πού εξυπηρετείς? Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, παντού της Παναγιάς στα μάτια. Έλα!
1: Ήδη στο πλοίο είναι. Τι
0: έγινε? Μίλωσε καλέ, τι έγινε?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενδεικτικά θέλω να σου πω ότι φτάνεις γρήγορα στον προορισμό που γουστάρεις. Έχει κάτι θεσάρες να με το συμπάθειο. Ενδεικτικά θα σου πω για αμοργό. 4 ώρες και 35 λεπτά. Γρήγορα! Ταξίδεψα έτσι με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
2: Σας υπέρ ευχαριστώ.
1: Σε καλή μεριά.
0: Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό με αγάπη από τα λάνια σου και το ρυθμό, εντάξει.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι με υγεία.
1: Επίσης,
0: γεια σου, Άννα. Να ακούς ρυθμό. Σας, γεια σου.
1: Γεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια. Λοιπόν, και άντε ρε παιδιά, μην αργείτε. Έρχονται κι άλλα πολύ ωραία, όπως λέει και ο Γιώργος Γενιάς.
1: Προχή.

0: Αγγιζίνα λοιπόν και Άμυνα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και ξέρεις τι έκανα μόλις, έτσι?
0: Όχι, για πες.
1: Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, ναι, για να κερδίζω όσα προσέφερα και μερικούς από τους πόντους μου που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Γιατί παιδιά, αν μπείτε και στην εφαρμογή Αβίν κερδίζω, χαρίζετε πόντους, όσους πόντους θέλετε τέλος πάντων, και η Αβίν με τη σειρά της τους δεκαπλασιάζει, κάνοντας πραγματικότητα πολλές ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται δίπλα μας. Και μπράβο της γι' αυτό.
0: Μπράβο και στην Αβίν, μπράβο και στα Αλάνια που είναι εδώ πέρα. Η Ειρήνη, λέει να σε αγαπώ εντάθελα. Έχει ξεκινήσει ήδη να στέλνει μήνυμα.
1: Τα ωραία.
0: Γιατί παιδιά, κάποιος θα πάει στη Σαντορίνη με την παρέα του. Επίσης λέει για τον Οικονομόπουλο ότι είναι sold out η συναυλία. Έχει αυτό και στις 6 που είναι τα γενέθλιά της και θα είναι εκεί. Πολλές καλησπέρες και στη Βασιλική που είναι εδώ, όπως και στη Γεωργία. Καλησπέρα Άννα και Αλέξη, καλή εβδομάδα να έχει τα Αλάνια μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επίθεση. Άμα δεν κάνουμε εμείς επίθεση, ποιος θα κάνει?
1: Οικονομόπουλος. Προς το παρόν και θα κάνει ο Μακρόπουλος.
0: Δυναμώστε γιατί έρχεται τώρα στην παρέα μας.

0: Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Γιώργος Μαζονάκης ήταν στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, η Σταύρη συνεχίζει και στέλνει ντάρι ντάρι στο γυαλό πετούνι γλάρι.
1: Μπράβο Σταύρη.
0: Και στέλνει κάτι αιτούς αντιγεγλάρους που βρήκε εύκαιρο σε emoji.
1: Λογικό.
0: Ο Βασίλης στην Ευιώτισσα του. Η Χαρά είστε τρομερά λάνια. Για το
1: να,
0: νησί θα ήθελα να τραγουδήσω το Ευιώτισσα.
1: Εμείς θα θέλαμε, μας ρώτησε κανείς, θα μου πεις.
0: Στέλνει και η Αργυρό.
1: Γεια σου Αργυρό.
0: Έλα λέει να πάμε σε ένα μέρος Αργυρό. Λέει εγώ να πάρω τηλέφωνο κύριε Αλέξη. Είναι η Αργυρό που κόπηκε την πρώτη
1: εβδομάδα. Μόνο και μόνο για το κύριε έχεις αυξήσει τις πιθανότητες σου κατακόρυφα. Να ξέρεις. Έχουν να με πούνε έτσι.
0: Αν ξέρεις τα ονόματα.
1: Και το κύριο τουλάχιστον μας είπε κύριος. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν παιδιά να ξέρετε το καλοκαίρι πολύ αγάπησα. Κυρία Άννα μου τα κουνούπια όμως ουδείς.
0: Για αυτό σε μένα το πες.
1: Μην ξεχάσετε εσύ και όλα θα έχεις αγαπήσει περισσότερο από τον καθένα. Γι' αυτό θα έπρεπε να πάρεις μια ώρα αρχίτερα τη σειρά Outan Defense. Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan. Το οποίο τώρα είναι διαθέσιμο και στα φαρμακεία. Μάλιστα το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει και υψηλότερη προστασία με 50% DIT και μάλιστα προστασία έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια, κάνοντας το έτσι φυσικά απαραίτητο για κάμπινγκ, εξοχή αλλά και μακρινά ταξίδια. Και μην ξεχνάτε ότι φέτος θα μπορείτε να απολαύσετε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, γιατί το 50% DIT είναι η αξιοπιστία του Outan, το οποίο όπως είπα μπορείτε να βρείτε τώρα και στα φαρμακεία.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε να παίξουμε και νησάρα, έτσι.
1: Έτσι.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος. Στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
11: Άντε, ξεκινάει
13: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα! Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα
15: συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
19: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
20: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
21: Γιατί το λες αυτό?
20: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
21: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
20: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
24: Φίλες και φίλοι.
25: Μα είμαστε δύο.
24: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
26: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 1, 2, 3.

0: καλό στα ταλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. 47 λεπτάκια μετά τις 6. Εδώ είμαστε, ταλάνια μου. Εδώ είμαστε για να σας δώσουμε τα καλύτερα στους καλύτερους. Φυσικά μιλάμε για δώρα και δωράρα που τρέχει.
1: Σαν αυτή που σας περιμένει. Αρκεί να βγείτε να μας τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στον αέρα. Για να κερδίσετε ένα ωραιότατο τριήμερο για όλη σας την παρέα που αλλού στη μαγευτική Τίνο.
0: Τι λες, καλά, έχει φύγει Τίνο. Την έχουμε κουλάρει. Την έχουμε ήδη.
1: Να το κι άλλη Τίνο.
0: Απ' την αρχή, καλέ, λέω ότι έχουμε τώρα την τέτοιο. Τη Σαντορίνη, δεν σου
1: το πει. Τη Σαντορίνη μου έχει πει, ναι, συγγνώμη, σε τέσσερα πέρασε.
0: 11 με 14 Σεπτέμβρη, παιδιά, Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Απλά χρειάζεται να βγείτε στον αέρα και να μας τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι.
1: Για να σας ακούσουμε.
0: Έτοιμοι, για να δούμε ποιος θα έρθει τώρα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Η Αργυρούλα.
1: Καλώς την Αργυρούλα μας.
0: Εσύ που έφαγες πόρτα την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ναι, μωρέ, τι κακή, αυτός ο κύριος Αλέξης.
1: Αμάν, μα κυρία Αργυρό μου, και εσείς να μην ξέρετε τα ονόματά μας.
0: Δεν ξέρετε που παίζετε και θέλετε να διεκδικήσετε και δώρο.
4: Και είπα Αλέξανδρα και όχι Αλέξη, εκεί ήταν το πρόβλημα όλο.
1: Αποκλείεται να μην είπατε τα Αλέξανδρα. Αργυρό, τώρα μεταξύ μας μιλάμε.
0: Ούτε το δικό μου
1: δεν έχει περάσει μια εβδομάδα τώρα.
0: Α, μηδέ, μαζί πάμε.
1: Πάμε πακέτο, είμαστε δύο.
4: Λοιπόν, όπως και να έχει πλάκα, σας κάνω έτσι, εννοείται αυτό.
0: Είδες όμως εμείς, κυμπάριδες, σου δώσαμε και δεύτερη.
4: Με πήρατε, σας ευχαριστώ πολύ. Να τραγουδήσω.
1: Να τραγουδήσεις.
0: Το έχεις.
4: Το έχω.
0: Πάμε.
4: Έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος, να μην υπάρχει ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Πολλές φορές με γελάσες, μικρό μου χαϊδεμένο. Κι άλλο να πω?
1: Κι άλλο, κι άλλο θέλουμε, ναι.
4: Και με στο κρύο μαφινές πολλές φορές να περιμένω.
0: Μέρες να περιμένω,
4: τώρα,
0: έλεγε.
4: Okay.
1: Ναι, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα εκεί. Όπως και να έχεις συγχαρητήρια, Αργυρό. Κέρδισε η συμμετοχή.
3: Πάμε σε ένα μέρος, ανθρώπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος, ούτε γέρος. Μόνο να είμαστε
4: μοναχοί.
0: Αργυρό μου, άλλη νέα νησάρα. Μιλάμε για Σαντορίνη και μιλάμε για τρίμερο φωτιά, εγώ θα σου πω.
4: Φωτιά, το είδα.
0: Το δεσέ.
4: Το είδα. Είναι η πεθερά μου από τη Σαντορίνη. Έχει σπίτι εκεί, αλλά έχουμε να πάμε πάρα πολλά χρόνια γιατί τον νοικιάζει.
1: Αυτά και είναι. Να θερμάνετε τις σχέσεις με τον νησί.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν,
4: και τώρα δεν θα πάρουμε πεθερικά και τέτοια. Παρέες.
0: Παρέες, παρέες, μόνο παρέες.
1: Πεθερικά μόνο να τρούμε στο
4: ηφαίστειο. Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία στην κλήρωση.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρασκευή 24 Ιούλη θα πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτών και Αθηνά Φαλίδου. Εντάξει.
4: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γύρω μου. Εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία.
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241 11 2788 και 2241 11 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
10: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
11: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
12: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: Φέτας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ήμασταν το booster σας.
4: Το energy booster σας.
5: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Δευτέρα 29 του Ιούνιου και τι ωραία θα περάσει και αυτός ο μήνας, παιδιά. Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει. Ή μάλλον κάποιοι έχουμε πάρει τέλος πάντων τις θερμοκρασίες αυτές που μας κυριεύουν.
12: Πώς να μην, και πώς να μην. Οπότε περιμένουμε να μας πείτε εσείς πού σας πετυχαίνουμε, πού βρίσκεστε, από πού μας χαιρετάτε μέσω του Viber στο 6937-949-949 και φυσικά sounds.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνεις και online.
11: Έρχονται πολλές επιτυχίες και αυτή την ώρα θα ανοίξει ο Θοδωρής Φέρης. Προσδεθείτε, έρχεται. Καλώς με το είπες. Αχ, τι είπαμε, τι είπατε, τι είπα. Ναι, άστε, μην το κλείνουμε τώρα. Θα σας πω και σε λίγο πώς πέρασα χθες το πρώτο μου μπάνιο.
12: Άντε, μπράβο.
11: Το πρώτο μπάνιο στην Αθήνα.
12: Και τελευταίο.

0: Ελληνίδου λοιπόν, και ό,τι και θα γίνει, θυμίσου εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και σου έλεγα για την εμπειρία μου.
1: Αχ, για πες μου γι' αυτό, ναι.
0: Εγώ γενικά φοβάμαι και ειδικά αυτούς τους λαγοκέφαλους τώρα που λένε. Το είπα σωστά.
1: Λένε ότι αγκώνουν επαιοκέφαλα. Είναι καινούργιο. Θέλω να γνωρίσω το Θεό που βγάλε αυτή τη φήμη. Πραγματικά έχουμε φτάσει να λέμε τι είναι αυτό. Καρχαρία, ζωή, λαγοκέφαλα.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ο Θεέ μου.
0: Σκιάζομαι όμως.
1: Παρακαλάμε και καρχαρίες, εκεί έχουμε φτάσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι σκιάζομαι. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Και τέλος πάντων με παίρνουν φίλοι μου χθες. Μιλάμε και λένε θα πάνε για μπάνιο και κανονίζω να πάμε και είμαι λίγο μες στο άγχος.
1: Για τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Α, ήσουν μες στο άγχος για λαγοκέφαλους. Ναι. Είναι τεράστιο πρώτα απ' όλα. Δεν γίνεται να μην τους δεις.
0: Ναι, αλλά λένε ότι βγαίνουν και στα ριχά.
1: Αυτό σου λέω. Θα τον δεις πρώτα. Θα φύγεις έξω τρέχοντας.
0: Και αν δεν προλάβεις, αυτό είναι πιο γρήγορο. Είναι στο φυσικό του περιβάλλον.
1: Είναι πιο γρήγορο. Μωρέ, το πολύ μπορεί να του δώσει κανένα κουτάκι μπύρας να θα ανοίξει, αν θες να πιεις.
0: Πρώτον, δεν πίνω μπύρα και δεύτερον, δεν κάνω μπάνιο πίνοντας.
1: Κάνω αναψυκτικό.
0: Ναι, και δεν, εσύ μπαίνεις στη θάλασσα κρατώντας αναψυκτικά.
1: Αν έχει λαγοκέφαλος, κάπως πρέπει να του αποδοσολήσω.
0: Φαντάζεσαι.
1: Είμαι εγώ ή το αναψυκτικό.
0: Και κάνουμε μια ζώνη με αναψυκτικά και μπαίνουμε μέσα.
1: Γύρω-γύρω σαν σημαδούρα. Να ζωστείς με μπύρες. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο για τους λαγοκέφαλους. Όνειρο θα ήταν αυτό.
0: Ό,τι καλύτερο και για μας να κρύψουμε λίγο την κοιλίτσα, κορίτσια.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί τις μπύρες φτιάχτηκε με μπύρες θα κρυφτεί.

0: Δήμος Αναστασιάδης, λοιπόν, και εσύ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και εσύ και εσύ και εσύ, όπως και η Αντιγόνη που μας στέλνει selfie από το αυτοκίνητο.
1: Καλώς
0: και λέει, από πού σας ακούμε? Από την κίνηση, λέει. Και στέλνει, λέει, θέλουμε Οικονομόπουλο. Για σένα λιώνω όπως λιώνουμε και εμείς από τη ζέστη.
1: Πόσο Οικονομόπουλο να αντέξουμε? Τον τραγουδάμε εμείς, τον τραγουδάτε εσείς, τον τραγουδάνε όλοι. Δεν αντέχουμε άλλο πια. Αυτό έχει γίνει. Σε λίγο θα κάνουμε live από τα μπουζούκια.
0: Έλα καλά, εγώ θα πάω. Εγώ θέλω πολύ. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Έρχεται και εμένα μου άνοιξε η όρεξη. Οικονομόπουλο στον Οικονομόπουλο.
0: Αύριο θα βγάλουμε τη Σταύρη, το λέω από τώρα. Ξέρεις τι μου έγραψε? Ναι. Θα σε φιλοξενήσω εγώ στη Μάνιλη για να έρθει, λέει, να κάνει τα μπάνια σου. Ούτε λαγοκέφαλο, ούτε τίποτα δεν έχουμε. Σε περιμένουμε, αλήθεια.
1: Είναι χειρότερα, έχουν.
0: Και έπαθε και σοκ που δεν πίνω μπύρα, φαντάσου.
1: Έχει χειρότερα τη Σταύρη. Χειρότερα από λαγοκέφαλου. Οι πιθανότητε επιβίωση είναι πολύ λιγότερε.
0: Αντιγόνη, λέγε τι
1: μπορεί να μην έχει λαγοκέφαλου, έχει όμω κουτσομούρε.
0: Έλα, σταμάτα που λε το κόρι τη κουτσομούρε, θέλω να με φιλοξενήσει τη Μάνι.
1: Εσένα, εμένα δεν θέλω να με φιλοξενήσει πουθενά, αλλά μπορώ από τη γνώμη μου.
0: Ναι, γιατί δεν θε να παίξει. Λοιπόν, η Αντιγόνη. Θέλει Οικονομόπουλο για τις προσκλήσεις. Αύριο τώρα πάλι για μας, ναι. Ή εκτός αν μείνει συντονισμένη στην Τάντζελο. Επίσης ο Κωνσταντίνος λέει: παιδιά, δεν μου έχουν έρθει προσκλήσεις για Οικονομόπουλο. Θυμηθείτε με και εμένα. Τι έγινε, βρε Κωνσταντίνε?
1: Σε θυμηθήκαμε και τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα
0: πρέπει να έπαιξε.
1: Δεν θα πάρεις,
0: πρέπει να έπαιξε, παιδί μου. Κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτσε να δω τι γίνεται.
1: Θα σε φτιάξουμε.
0: Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι που βάλατε, λέει, του Δήμου Αναστασιάδη Δάφνη. Δάφνη μου, είναι το εσύ. Και εσύ και εσύ και εσύ πρέπει να ξέρετε.
1: Ότι το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Ξέρεις όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει?
0: Ποιος?
1: Εσύ και εσύ και εσύ. Γιατί στα Max Store θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, καρέκλες και πατάτες μπαμπού. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Καλοκαίρι στα Max Miscas. Και τώρα μπορείτε να το βρείτε και online στο maxstores.gr.
0: Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω και στο Φάνη τον Κοτσίφ που είναι στην παρέα μας σήμερα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, την καλησπέρα μου. Γεια σας.
1: Η ψυχή της παρέας.
0: Η ψυχή.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, και όπου και αν πας, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Τι πήγα να πω, Παναγία μου,
1: πάλι. Επιτυχίες. Δεν είναι κανένα κακό, παιδιά, γιατί σας έχω πάρα πολύ σωστή πρωτοβουλία. Μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και να προσφέρετε μερικούς από τους πόντους που έχετε μαζέψει στις αγορές σας στην Αβίν,
0: ναι,
1: για το πολύ ωραίο έργο που κάνει, για το Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι τουλάχιστον απίστευτο το πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Τα βήματα πάρα πολύ απλά. Μπαίνεις και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χαρίζεις όσους πόντους θες και Αβίν με τη σειρά τους δεκαπλασιάζει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν πάντα φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας, αλλά και με τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Και μπράβο της γι' αυτό.
0: Λοιπόν, μπράβο και σε όλους εσάς εκεί έξω.
1: Για την υπομονή σας.
0: Όχι. Που ξέρετε ότι είστε πιστοί στα social media του ρυθμού και έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ήδη, ναι, στον αέρα αυτή τη στιγμή τρέχει ολοκένουργιο Ρυθμός Classics. Είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949. Παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Λοιπόν, ναι, αν μπείτε τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube και Ρυθμός Tube, θα απολαύσετε μια συγκλονιστική συνέντευξη με τον αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρυθμός Classic. Μια ξεχωριστή ζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του και άλλα πολλά που σίγουρα θέλεις να μάθεις από τον Αντώνη Ρέμο. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
12: Κι εγώ εκεί μπήκα.
13: Κι εγώ.
12: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
21: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
20: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Σαράντα λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε, Αλάνια μου, εδώ είστε και εσείς. Τα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνια μου, που μπορεί να γιορτάζεις, γιατί σήμερα είναι του Πέτρου και του Παύλου. Μπράβο. Μπορεί να έχεις τα γενέθλιά σου, μπορεί να έχεις την επέτειό σου. Ποιος ξέρει κάτι, ρε παιδί μου.
1: Στείλτε λοιπόν τις ευχές σας που αλλού στο Viber του ρυθμού, τζάμπα είναι σπάστερο, για να τις μεταβάσουμε εκεί που πρέπει. Στο 6937-949-949. Όλοι, όλες και όλα καλοδεχούμενα. Και φυσικά μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω ο ρυθμός 949 και μας ακούτε και online.
0: Εκεί ακριβώς μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, γιατί έρχεται μια διαφορετική νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο, ο κορυφαίος της γενιάς του λοιπόν, σε ένα exclusive live event την Τετάρτη, τώρα παιδιά, μεθαύριο 1 του Ιούλη στο Καμπαρέ στην Αθήνα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show ο Θοδωμάς ο Ζάμπρας. Χορηγεί τις βραδιές La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Τι άλλο θέλεις, αγόρι μου?
1: Πολλές επιτυχίες αν δεν σπέρχονται.
0: Έλα να κάνουμε σωστά το λογαριασμό. Γιατί απόν έρχεται, Γιάννης Πλούταρχος έρχεται. Τώρα όμως κατέφτασε Καταρίνα Λιόλιου και κάνει το λογαριασμό.

0: Να, αυτή την καντάδα θέλουμε κι εμείς, όπως και από όν. Καταλαβαίνεις, το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Σας κάνουμε και καντάδα. Βοηθάμε μάλλον τους δικούς σας ανθρώπους να σας κάνουν καντάδα από τις επιτυχίες.
1: Και σας έχουμε τη μεγαλύτερη βοήθεια που χρειάζεται, ειδικά τώρα που ο Gigi σκάει και εξατμίζεστε. Γιατί ξέρετε ποιος δεν έχει λόγος να σκάει? Εσείς. Στα Maxtros λοιπόν, παιδιά, γιατί εκεί θα το πήγαινα αργά ή γρήγορα, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για τις εξορμήσεις σας στην παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, δεν θα πω άλλα, να πάτε να τα βρείτε ήδη η σώμαση. Και αν δεν προλαβαίνετε, δεν πειράζει, εδώ σας έχω maxtors.gr για να τα απολαύσετε και online.
0: Πολλές καλησπέρες τελευταίες να στείλουμε και στη Βέρα που είναι στην παρέα μας. Και λοιπόν,
1: μου
0: λέει, τα πήρατε λίγο όλα με τη σειρά, λέει, όλες τις επιτυχίες. Λέει, ευχαριστώ. Να σε καλά, Βέρα.
1: Πελάτες.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Πώς μας λένε?
0: Δεν θα σας χάσω.
1: Μου έχει μείνει κουσούρι, βλέπεις έτσι.
0: Έχει γίνει σοβαρό κουσούρι.
1: Έχει δημιουργήσει ένα τέρας.
0: Να ξέρετε ότι όταν θα παίρνετε τηλέφωνο, αν δεν λέτε τα ονόματά μας, ακυρώνετε.
1: Αν νομίζετε ότι ο Τσουκαλάς τους διώχνει δυο-δυο, σαν τις σουλιώτισες θα φεύγετε. Άντε γεια και μετά τους φωνάζουμε και άντε γεια. Πάντα ήθελα να το πω. Πάντα ζήλευα τον Τσουκαλά γι' αυτό.
0: Θέλω να πω τώρα.
1: Για την κόμη του.
0: Θέλω να πω ένα άντε γεια εδώ πέρα σε ένα μήνυμα που στέλνει ο Κώστας. Του στέλνω το σταθερό του σταθμού και λέει να πάρω από το σταθερό ή από το κινητό.
1: Να πάρει από το iPad. Από το iPad να πάρει, θα το σηκώσουν σίγουρα. Άμα θέλει, μπορεί να στείλει και mail. Βλέπει, ρε παιδί μου, να πάρει από το σταθερό ή από το κινητό. Είναι το κοινό μα. Είναι ένα και ένα. Είναι ένα και ένα. Και δεν έχουν πιάσει ακόμη ζέστε. Να περάσει το επόμενο παρατράγουδο.
0: Έλενα Τάντζελο, λοιπόν!
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είσαι μόνη σου αυτό. Σε καιρό
0: τέρμα το πάσαρα. Πώς θα σας ξυπνήσω, παιδιά. Πώς θα σας ξυπνήσω.
1: 8-11 θα σας ταξιδέψει με τις κομματάρες της.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αν είμαστε εμείς δύο παρατράγουδα, τώρα δίνουμε σκητάλι στο ένα, στο επόμενο. Λοιπόν, Τριτώνη, το κορίτσι, ροζ πάλι. Α, crop top βλέπω. Crop top.
1: Είναι ροζ πάλι, γιατί είναι crop top.
0: Γιατί.
1: Και γιατί δεν έχω κάτι καλύτερο να πω.
0: Αυτό που φοράει από πάνω, θα έλεγε κανείς κιμονό με πολύ ωραία ρούχα. Και θέλω πολύ να πάω στην Κίνα.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και
2: έχει τσαπινιά του.
0: Αναγεια σου.
1: Φεύγει το fashion icon, τελειώνει η πασαρέλα και έρχεται πάντα ρυθμικός, πάντα μελωδικός, πάντα καραφλός. Ο ένας και μοναδικός Νίκος Καλπούζης.
0: Μπορεί να είναι από επιλογή το καραφλός, γιατί το λες έτσι?
1: Δεν είναι επιλογή το καραφλός. Ποτέ δεν είναι επιλογή το καραφλός. Πίστεψε με. Από όσες τρίχες έχουμε πάνω μας, πιστεύεις αυτές θέλουμε να πέσουμε? Είναι οι μόνες που τις θέλουμε. Ας πέσω από το κάτω κεφάλι.
0: Ντροπής.
1: Και με αυτή την ωραιότατη πληροφορία και γλυκές εικόνες όπως οφείλει να δημιουργεί κάθε παραγωγός, αναχωρούμε και σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Μην τα ξαναλέμε.
0: Τα λέμε αύριο, παιδιά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια, γεια σας.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
4: Ίσως όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
3: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
4: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
3: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
3: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει θέση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής με 1-0 χάρη στο τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στις αποψινές μάχες στα νοκάουτς, Βραζιλία, Ιαπωνία και Γερμανία, Παραγουάη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Κάρμο βρίσκεται στην Αθήνα εν ώψη της τρίτης θητείας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Διπλή ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό σε άμυνα και επίθεση. Με την απόκτηση των Ντεφράι και Ράστοντερ. Παίκτη του ΠΑΟΚ για 2-1 χρόνια θα είναι ο μέχρι πρότινος αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αρίτσε Λουστόντο.
5: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
12: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330ml, συσκευασία 5+1 δώρο, μόνο 3,82.
12: Βότκα Στόλι 700ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
12: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
12: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
14: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
16: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
15: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
16: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, Κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Είναι ιταλική.
21: Μάμα μία!
20: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
22: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
23: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρι από το ΣΥΜΠΑ.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
10: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
11: Ναι, ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
12: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΠΑ.
1: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας, είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: Είναι ιταλική. Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
11: Nor Club.
10: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
13: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
14: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
15: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
16: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
17: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
16: Και... τουμπανό!
17: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
16: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
18: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
18: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
16: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: Ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμούλη.
1: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
2: Για μαγιά με κρατάς. Δεμένο με πας. Και πώς να ξεφύγω. Με μαγιά μαγιά με κολλάς. Και δεν ξεκολλάς. Μωρό μου στο δίνω.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

φρέσκο

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Ρυθμός 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ χωρίς καμία διακοπή.
2: Τώρα που σε έχω

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
3: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
4: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.